0: Λατό FM στους 103,3.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
3: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
4: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
5: Μη μ' αφήνεις τώρα, μη μ' άλλα πιο δύσκολα.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: τέσσερις.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Την Τρίτη, 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίθι, στην Πλάς του Αιών. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Λασιθίου. Διάθεση εισιτηρίων, Ticket Box. Ένα είναι σίγουρο, όπου υπάρχουν Λοκομόντο, υπάρχει καλοκαίρι.

0: FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

0: Plateau FM στους 103,3.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Λοκομόντο Live. Καλοκαίρι 2026. Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στη σκηνή του Τεχνόπολης και φέρνουν τον ήχο, τον ρυθμό και τη θετική ενέργεια για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία σε ένα ατελείωτο μουσικό πάρτι. Λοκομόντο ζωντανά στο Θέατρο Τεχνόπολης με όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες. Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Opening Act Acid Roots. Προπόληση εισιτηρίων Ταμείο Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και διαδικτυακά στο tickets.technopolis.gr.

0: Ζωτό FM. Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
1: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
0: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

0: κακομένη και χειρεύσας. Ο καημένος ο Λάμπρος, λαμπρός άνθρωπος και αποθήκη ξυλίας και με τα μπερκέτια του και με τα χωρατά του και με τις κυλάρες του, χώρια η πίεση 22 περικαλώ και να του λέει η μελπομένη «Μην τρως Λάμπρο».
1: «Άσε με, δεν παθαίνω τίποτα».
0: Και τρώγων οχταπόδια και τρώγων απ' όλα μέχρι κυνήγι και πίνουν κάτι κρασάρες δυο μπουκάλες εμφιαλωμένες στην καθισιά του, περνούσε ζωή και κότα. Κάθε βράδυ ταβέρνα, μέχρι που ξεκρέμαγε την κιθάρα και το πιάνανε λα μινόρε.
2: «Μέσα στην έρημο τον τάφο μου έσκαψα».
0: Πολύ εύθυμο τραγουδάκι, να το λένε όλοι μαζί αβόζο αβόζο και να τραγουδάει κι η μελπομένη.
1: «Μήρε μέλπο, μας το χαλάς».
0: Καθώς βάζουσα κάτι αγριοφωνάρες, λες και την πατήσανε σε στενό παπούτσι. Αλλά δεν έσκαψε στην έρημο τον τάφο του ο Λάμπρος, στο δεύτερο νεκροταφείο τον έσκαψε, διότι δεν τον έφτανε που είχε φάει το σκασμό εκείνο το βράδυ, γύρισε στο σπίτι του, βρήκε στην κουζίνα μπακαλιάρο να ξαλμυρίζει, τηγάνισε 5-6 κομμάτια, τα φάγε ζεστά και λαχταριστά και από εκεί ποτέ πια δεν ξανάφαγε. Με το που πήγε να λύσει τα κορδόνια του, μείνασε επί τόπου και τα κορδόνια δεμένα. Πολύ έκλαψε η μελπομένη και το έλεγα εγώ από την κοιλιά του θα πάει και του έκανε μια κηδεία που παραλίγο να σηκωθεί ο Λάμπρος και να της δώσει συγχαρητήρια. Κλαίγανε και κάτι θιάδες γριές, όχι το Λάμπρο, για πάρτι τους κλαίγανε γιατί όπου να ήτανε βλέπανε και αυτές τον εαυτό τους στο δεύτερο νεκροταφείο να παίζουνε την ακινησία. Την παρηγορούσαν τα ξαδέρφια της τη μελπομένη. «Αχ, τι είναι ο κόσμος, τίποτης δεν είναι, μια κακία μας μένει». Τέτοιες μεγάλες κουβέντες που της είπε ο Πλάτων και τον κάνανε άγαλμα έξω από την Ακαδημία. Πέρσι τέτοιο καιρό πάει ένας χρόνος που πόθανε ο Λάμπρος και τώρα ξανανθίζουν οι παπαρούνες και πετάνε τα ζουζούνια να πάρεις φλίτ και να τους αλλάξεις τον αδόξαστο. Κι η μελπομένη έβγαλε το βαρύ μαύρο και το έκανε γκρι αρζαντέ. Φτιάνει και τα μαλάκια της. «Αχ, καλός άνθρωπος που ήταν ο δικός μου». Και πάει να βουρκώσει, αλλά λόγω που ρίχνει και κάτι μπογιές κάτω από τα μάτια της, το αναβάλει. «Να μην γινόμαστε και ρεζίλιδες από ομορφιάς μεριά». Κάτω από το μπαλκόνι της περνάνε τα πόβραδα κάτι αγκαλιαστά ζευγαράκια. Ελαφά και εκείνη λιονταράκι εκείνος. Και βαστιούνται απ' τη μέση. «Αχ, έτσι και εμένα ο Λάμπρος μου». Αλλά ποτέ ο Λάμπρος δεν την είχε βαστίξει από τη μέση. Καθώς για να αγκαλιάσεις τη μελπομένη δεν ήθελες χέρι, ήθελες φουρνόφτιαρο. Αλλά βλέπεις, ψηλά είναι η σελήνη, έχει ξελιγωθεί από λουλουδοανασαμό το αεράκι, πέφτουνε κάτι ζέστες ξελιγομάρικες μέσα στα κορμιά και στα αίματα των ανθρώπων και τι να κάνει η μελπομένη, τον θυμόταν τον Λάμπρο, μόλο δηλαδή που είχε μια κοιλιά που αμπόδαγε κάθε είδος ερωτιάρικης εκδηλώσεως. Θα μου πεις τώρα, χαθήκανε οι άντρες, ποσός και υπάρχουσι άφθονοι και σε καλές ποιότητες και μαλομπάμπακοι και άντρες να πούμε καμποτένι, ό,τι τραβάει η ψυχή σου υπάρχει. Και όταν μάλιστα η αποθήκη ξυλίας άφησε διαμερίσματα 4 και μετρητό και κοσμήματα, διότι τη συγενόταν ο Λάμπρος τη μελπομένη, αλλά τη στόλιζε να μην λέει ο κόσμος ότι παραμελεί τη γυναίκα του. Η γυναίκα του κάθε νου είναι κορώνα του και στεφάνι του, καμάρι και λεβεντιά του, και καλύτερα να τη στολίζεις παρά να πέφτει τη νύχτα δίπλα σου και να σου γυρεύει να παίξεις το τρυφερούδι. Ενώ κολώνε εσύ ένα διαμάντι ή ένα ζαφύρι, λέει τώρα αυτή, «Καλε πώς με ηγαπεί ο Λάμπρος μου», και γυρίζεις εσύ από την άλλη μεριά και κοιμάσαι μακάρια. Ακόμα κι αν έχεις φάει όσπριο που σηκώνεται η μελπομένη και ανοίγει τα παράθυρα και σε σκεπάζει και τρυφερά μην κρυώσεις από τον εσωτερικό άνεμο. Και λοιπόν μεταβαίνουν μόνη της η μελπομένη στην αγορά να θυμάται τα μπερκέτια του Μακαρίτη, Βγήκαν τα κουκιά, αχ πως τα αρέσανε. Βγήκαν τα γκουράκια, αχ πως τις αρέσανε. Βγήκανε τα καινούρια φρούτα και γνωρίζουν τώρα ο Στάθης περιποίας κυράς πρόκειται, τις λέγει. Τα βλέπετε τα πετροκέρασα, πως τα παίρνω μακαρίτης, θυμούστε. Πέφτουνε εδώ απάνω 5-6 στεναγμοί και επειδή τυχαίνει πρωί άβαφη τώρα η Μελπομένη, καταδακρίζει. Αχ, μη μου τα λέτε, που δεν τολμάω να τα βάλω σπίτι μου. Κάθε κουκούτσι που φτώ μου θυμίζει το λάμπρο μου. Δυστυχής είμαι κύριε Στάθη, να θέλεις και να μην μποράς. Τι καημός, τι καημός. Λαχαίνει τώρα ο Φάνης, καλός νέος με μουστακάκι κλωστένιο, αψηλός λαιμοκαριδάτος, παιδί δηλαδή να το βλέπει η υπηρεσία και να του δίνει τα μισθά της ανεφέλεγχο. Και ακούει την κουβέντα περί κεράσια και σκίζεται η καρδιά του για τον καημένο το λάμπρο. Κοίτα πως τα τρώγε και πως τα κουβαλούσε. Κι άμα έφυγε η κυρία Μελπομένη, ρώτησε το Στάθη με πολύ ενδιαφέρον. «Τι σοϊ πράμα είναι η σκούνα?» Είπε λοιπόν ο Στάθης πρώτης τάξεως κερία με τα όλα της. «Κι είχε άντρα αυτή που βλέπεις που κάνε στράκες. Μόνο που δεν εξήγησε ότι τις πιο πολλές στράκες τις έκανε το όσπριο». «Και δεν αγοράζει κεράσια?» ρώτησε ο Φάνης.
3: «Τα θέλει, αλλά δεν αντέχει η καρδιά της».
0: Καθώσον έτσι είναι η άτιμη κοινωνία. Πολλά θέλεις αλλά δεν αντέχει η καρδιά σου, ή δεν αντέχει η τσέπη σου, ή δεν έχεις νεφρή να ακούς τα κουτσομπολιά από εκείνες τις γριές θείες που ήταν στην κηδεία και που το βάλανε πείσμα να μην πεθάνουνε ακόμα, εφόσον και μπορούνε και λένε του ενός το κοντό και του άλλονού το μακρύ. Το λοιπόν συγκινήθηκε ο Φάνης, τον έπιασε το αλλιώτικο. «Ρε εσύ», έκανε του Στάθη, «τσάκω πόσα θέλεις και στείλ της ένα κιλό, αλλά μην πεις ότι είναι από μέρους μου, πες ότι τα στέλνεις εσύ, ό,τι θες πες, διότι και τη λυπάμαι να πούμε, να μην φάει κεράσια άνοιξη καιρό».
3: «Εντάξει».
0: Έλαβε λοιπόν τα κεράσια η κυρία Μελπομένη και το άλλο πρωί πάλι στο μανάβικο και στέναξε πηγαδίσια, «πολύ λεπτόν από μέρους σας». Και έκανε το κορόιδο ο Στάθης, καθώς ον ουδέποτε στη ζωή του είχε κάνει τίποτα λεπτόν, εξών μια φορά που βρήκε στο δρόμο ένα τάλιρο και το παρέδωσε στον πόλισμαν. Το μεσημέρι ήρθε ο Φάνης με το κομπολογάκι του, το διαλεχτό χάντρο και γυαλιστερό, το έπαιζε και ωραία, και αρώτηξε. «Τα στείλες ρε?»
3: «Ναι, αμέ».
0: «Και τι είπε?»
3: «Δεν είπε, τα φάγε».
0: «Δηλαδή δεν της έκανε εντύπωση?»
3: «Πολύ»,
0: έκανε ο Στάθης.
3: «Καθώς τα έβγαλα από το καλό καφάσι, όχι από εκείνο που πουλάμε, από εκείνο που μοστράρουμε».
0: Καταυχαριστήθηκε ο Φάνης και μετά πλέρωσε ντάγκα της και ξανά δώσε εντολή. «Στείλε κι αύριο». Και πήγε στον καφενέ, «φτιάσε μου βαρύ μολύγι, μισό φλιτζάνι», και κάνει του αρίστου πολύ φίλος του, έτσι βαριά χωρίς να τον κοιτάει. «Ψήνω μια δουλειά κι αν πιάσει, τρώω με χρυσά κουτάλια και σε παίρνω και διευθυντή στις τάβλες». Και του ξηγήθηκε κατά πως πρέπει. «Χείρα γυναίκα, θα μου πεις ολίγη χοντρή, αλλά καλύτερα μια χοντρή παραγεμισμένη παρά μια αδύνατη, και να μην βρίσκεις ψαχνό, να δαγκώ.

0: η κυρία Μελπομένη έλαβε τα κεράσια δεύτερη δόση και ήταν πια να αναστατωθεί το κορμί της. Δάγκωνε πετροκέρασο και πέταγε μπιμπίκια από την ανατριχύλα. «Καλέ, τι εξαιρετικός νέος αυτός ο Μανάβης ο Στάθης, να μου στέλνει πια κεράσια έτσι εις μνήμη του μακαρίτου του Λάμπρου. Αχ, Λάμπρο μου!» Κι όσο να'ναι ψωμί τρως, ψίχουλα πέφτουν. Όλο και πάγαινε το μυαλό της στη μαναβική τέχνη και σε τέτοια κυπουρικά πράγματα που είναι και ρομαντικά, εκτός και αν σαπίσουν που είναι φύρα. Τρίτη μέρα ξανάρθε πάλι για ληστερός ο Φάνης. Έδειξε με το δάχτυλο τα καφάσια και ερώτηξε βαριά. «Είναι καλά τούτα δωρε?» Πήρε κι ένα, το κοπάνισε άπλυτο, αλλά δεν πειράζει. Θα πίνει ένα ποτήρι νερό να το πλύνει αργότερα. «Βοδενίσα», έκανε ο Στάθης. «Έξτρα πρίμα γκουτ, μόνο που βάφουν. Αλλά από φαΐ μην κάνεις κουβέντα». «Στείλε ενάμιση», είπε ο Φάνης. «Αλλά κοίτα εδώ, όχι ρηξίματα, καθώς όν αυτά τα τέτοια πιάνουνε σκουλίκι».
1: «Μη σε νοιάζει, θα τα ρωτάω ένα-ένα», είπε ο Στάθης. «Κι έτσι και πιάσω κανένα σκάρτο αλίμονό του».
0: Πλερώθηκε το λοιπόν, ξανατράβηξε να ανταμώσει τον αρίστο ο Φάνης και του ξηγήθηκε καταχαρούμενος. «Θα της μιλήσω στα ίσα. Εγώ, μαντάμ, έχω ενδιαφέρον και σε φροντίζω μέχρι το κεράσι σου, για να δεις τι αψηλός άντρας είμαι».
1: «Θα δαγκώσει»,
0: έκανε ο αρίστος, που ήξερε από γυναίκες, επειδή κάποια φορά είχε μια θιά μαμή, Θεός χωρέστην. Και γελάσανε και οι δυο, και ο Φάνης πλέρωσε τους καφέδες. Στις 2:30 ο Στάθης έκλεισε το κατάστημα λόγω μεσημβρία και γύρευε εκείνο τον άτιμο το σπόρο για να στείλει τα κεράσια. Αλλά ο σπόρος είχε οικονομήσει με κάτι άλλους μια μπάλα από πανί και κλωτσάγανε και τρέχανε μες στο λιοπύρι. Πού να έρθει? Το λοιπόν ο Στάθης είδε και απόειδε.
1: «Θα τα πάω μόνος μου», είπε.
0: Έκλεισε το μαγαζί, ζαλώθηκε την σακούλα και βάρεσε το κουδούνι της μαντάμ Μελπομένης.
1: «Σας έφερα τα κεράσια σας».
0: Μεσημέρι ήτουνε, μονάχη στο σπίτι της η Μελπομένη, δε φόραγε ρόμπα πένθυμη να μην τη χαλάσει, φόραγε μια παλιά νάιλον βεραμάν, κι άμα τον είδε με τα κεράσια στο χέρι, θες τα κεράσια, θες η ρόμπα, πάει τον ξέχασε το Λάμπρο και την έπιασε το γλυκί της. «Αμεσή πια είσαι ένας υπότης». Και επειδή όντας υπότης ο Στάθης, κάτι είπανε, κάτι μιλήσανε και τον κράτησε. Φάγανε κι είχε πέσει ο ήλιος όταν ξελουκετάρισε το μαγαζί και του έκανε ο σπόρος παρατηρήσεις. «Τι ώρα είναι αυτή ρε αφεντικό?» Και έκτοτε να πούμε, σαν πως λέει η μνηστή μου ο Στάθης. Και ο Φάνης είναι να πούμε να βγει από τα ρούχα του, αλλά επειδή ο Μανάβης είναι μπρατσωμένο παιδί, βαρύ τον αρίστο, όχι τίποτης άλλο που είναι γρουσούζης ο άτιμος.

Ακούσατε ένα απόσπασμα από τα παλιόπεδα τα Τίθασα του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

βρέξε ο Μάρτης στο βλαστό. Και βρέξε ο Μάρτης στο βλαστό και Απρίλης τα σκελώνει. Όπα κι ο Μαΐς το δροσολογά και το καλό με στώνει. Και ο πρωτοβούλης καψερός ήρθε καιρός να δούμε. Όπα έτσι να που σπήραμε στα φανερά να βογούνε. Ήρθε το θέρος και ο καθαΐς δρώνει και ψιλοδρώνει. Όπα και βάλαμε τα δά και εμείς τα βούγια εις τα λόνι. Εκείνη στο βολόσυρο κι εγώ εσύ μπαινάτο. Όπα κι αναπιανά το μάλαμα κι αποκαμάρωνα το. Τα πίστα παλωνέψαμε, πιάνει.

βολίστα αυτή κι εγώ με το θρυνάκι. Κι οι χωριανοί περνούσανε, κι οι χωριανοί περνούσανε παραπάδε μας και θιάδες. Παρπάδε μας και θιάδες, χίλια μουζούρια, ώρα καλή, καλώς τσιδιό χιλιάδες. Να είστε καλά, να χαίρεστε, τσικόπου σας περίσσια. Ο Πακιούλο να το ξοδιάσετε σε γένες και βαφτίσια. Κι απάνω στα νασάκιασμα ήρθε η κερά κοντά μου. Ήρθε η κερά κοντά μου και λέει μου εδά εσάλεψε κοπέ.

0: 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.
3: Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νυν και αΐ και σε αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημώνω εν της ουρανίας αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Όχι εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
4: Ότι σου εστί βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος ειν και αεί και σε αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησε την κληρονομία σου. Νίκας βασιλεύς κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σώμα φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ο υψωθήσεν το σταυρό εκ του Σίος και επωνύμως και νη πολιτεία του συκτηρμού σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφραναν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων. Τη συμμαχία νέσαι τη σύνοπλων ειρήνης αίτη των τόπεων και νυν και αίτη εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυνται μη παρήγης αγαθήτας και σίας ημών πανήμητε Θεοτόκε. Στήριξον Ορθοδόξων πολιτείαν του Σόζεου σε κέλευ σας βασιλεύει και χωρίζει αυτή ουρανόθεν την νίκην. Διότι έτεχε στον Θεόν μόνοι ευλογημένοι.
4: Λέισον ημάς ο Θεός ο μεγαλαιός σου δεόμεθα σε πάψουν και λέισον.
3: Κύριε Λέισον,
4: δεόμεθα υπέρ του αρχίτου κόκκων γερασίμ και πάσιν στο ημών αδελφότητος.
3: Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον.
4: Ότι έλεγε και φιλάνθρωπος θες υπάρξουν απέντο πατρίτο ή ότι υπνέτη. Νιν και αίγε σε όνα των αιώνων.
3: Αμήν, εν ονόματι κυρίου Ευαγγελίου Πάτε.
4: Δόξα τη Αγία και ομόσια και ζώπιο και αδέρε τριάδι. Πάντε νιν και αίγε σε όνα των αιώνων.
3: Αμήν. Δόξα νυψίστη Θεό και πηγή ειρήνη εν ανθρώπι σε δοκία. Δόξα νυψίστη Θεό και πηγή ειρήνη εν ανθρώπι σε δοκία. Δόξα νυψίστη Θεό και πηγή ειρήνη εν ανθρώπι σε δοκία. Κύριε τα χείλημα ανοίξε το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλημα ανοίξε το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τι πληθύνθησαν οι θλιβοντές με πολύ πανίστανται πεβέ. Πολύ λέγουν στην ψυχή μου και σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σίδε Κύριε αντιλήπτουρ μου ή δόξα μου και υψώ την κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρωνε και έτραξα και επί τους έμνε εξόδους αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα εξηγέθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ού φοβηθήσω με από μυριάδων λαού των κύκλωσιν επιτιθεμένων με. Ανάστε Κύριε σώσου με ο Θεός μου. Ότι σοι επάταξας πάντας τους εκτρένοντας μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί το λαό σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξει με μη δετιοργή σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου ενεπάζει σάμι και επεστήριξα σε πεμέ την σύρα σου. Ού και στην ίασεν της αρχή μου από προσώπου της οργής μου, ού και στην ειρήνια της οστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου ως η φορτίον βαρύ βαρύ σαν επεμέ μου. Προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθη ως τέλους όλη την ημέρα σιδροπάζων επορευόμενοι. Ότι εψώοι μου επλήσαν εμπεγμάτων και ού και στην ίασεν της αρχή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα οριόμηνα από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ο στεναγμός να πεσού καπεκρύβει. Η καρδία με ταράχθη εγκατελειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμό μου και αυτό ουκέστη με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξαναντίας μου ίγγισαν και οι έγγιστά μου από μακρόθεν έστησα. Και εξεβιάζοντο ζητούντε στην ψυχή μου και ζητούντε στα κακά μου ελάχισα. Ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα εμελέτησα. Εγώ δέω σύκοχο σου κήκον και ουσιάλαλο σου κανίγον το στόμα αυτού. Και γενόμενο ή άνθρωπο σου κακούν και ουκ έφανε το στόμα δι' αυτού ελεγνού. Ότι επίση κύριε ύπνησα, σύ εισακούσει κύριε ο Θεό μου. Ότι είπον μήποτε επιταρώσει μια εχθρή μου και εν το σαλευτίνε πόδα με πεμέ μεγαλοριμόνισα μου. Ότι εγώ ει μάστιγα έτοιμο και αγριδόμενο ποιόν με στήθη απαντό. Ότι την ανομία μου εγώ να γελώ και με ρημνήσω υπέρ τη αμαρτία μου. Η δε εχθρή μου ζώση και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνει σαν μισούντε με αδίκω. Ή εν τα ποδηδότα μου κακάν διαγαθών ενδιαβαλώμενε επί κατά δύο κον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπτης με Κύριε ο Θεός μου, αποστείς απ' μου, πρόσχες τη βοήθεια μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπτης με Κύριε ο Θεός μου, αποστείς απ' μου, πρόσχες τη βοήθεια μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεορτρίζω. Εδίψεις έσαι η ψυχή μου, πως απλώσει η σάρξ μου, εν γιερή μου και αβάτου και ανίδρο. Ούτως εν το αγίο όφηση του ειδήν την δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσον το ελαιό σου πεζοά στα χείλη μου, τα χείλη μου επενέσου είσαι. Ούτω ευλογήσου σε τη ζωή μου, εν το όνομα τη ώρα τα σχήρα μου. Ω εξτέατο και ποιότητο εμπλιστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιάσεω σε νέε στο στόμα μου. Τι εμείνουν εγώ σου επί τη τρομή μου, εν τη όρθιξ σε μελέτων είσαι. Ότι γεννή τη βοηθό μου και εν τη σκέπη των δερήγων σου αγαλιάσω με. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εις ελέψονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις σύρας ροφέας μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύσε φρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο μειον αυτό και ενεφράζει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της όρθιξ σε μελέτων εισέ ότι γεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των τερίγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δεν τελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και νυν και αΐ και σε αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και νυν και αΐ και σε αιώνας των αιώνων αμήν.
5: Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισέλθε το ενώπιόν σου η προσευχή μου κλείνον το ου σου εις την δέησήν μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδιήγγισε. Προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάκων εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος ενεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδονται σεν τάφο ο νου και μνής της έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Εθεντόμεν λάκο κατ' οτάτω, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επ' εμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απ' εμού εθεντό με βδέλυγμα εαυτής. Παρεδόθην και ούκα ξεπορευόμενη, οφθαλμή μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκ' έκραξα προς εκείριε όλη την ημέρα, διεπέτασα προς έτας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή η ιατρία να στήσουσι και εξομολογήσονται εσύ. Μη διηγήσετε έτσι εν το τάφο το έλεος σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλεγισμένη. Καγώ προσε Κύριε και έκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Η νατή Κύριε αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου απ' εμού. Το χώσιμη εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ διήλθον εοργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξάν με. Εκύκλωσάν με όσοι είδωρ όλην την ημέραν περιέσκον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ το ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα γνώσου σου. Τον λυτρούμενον εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενελέη και εκτιρμής. Τον εμπιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσεται ως αετού η νεότη σου. Ιών ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή της Ιης Ισραήλ, τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ούκ εις τέλος οργιστήσεται ουδέ εις τον αιώνα μηνύει. Ού κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς τον απέχουν στην Ανατολέα από δυσμόν εμάκρυνεν αφημών τας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριους οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών. Ότι αυτός έγνωτο πλάσμα ημών εμνίσθη ότι χούσες μεν. Άνθρωπος όσοι χόρτωσε ημέρε αυτού, όσοι άνθος του αγρού ούτως εξανθείς. Ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουση την διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθησες κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκεί δίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών πίσω μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματος σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθησες κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθησες κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια.

αγιότητος και το εκούσιον πάθος σου Κύριε, είσαι αυτόν καταπλαγής, ο Άδης εποδύρετο. Τρέμω την του σώματος, μη θαρρύσαν υπόστασιν. Βλέπω τον αόρατον, μυστικός πολεμούντα με, διόκαιους κατέχω κραυγάζω.

όνων αμήν των ακατάληπτων και απερίγραπτων των ομοούσιων Πατρί και Πνεύματι εν τη

Αμήν. Εκ πλήτων τη οράση δροσίζων τη ρήμαση, ο αστράπτον άγγελο θεσμηροφόρη έλεγε. Τον ζώντα τι ζητείτε μνήματι, ή γέρθη και νόσα στα μνήματα. Τη θωρά αλλιωτήν γνώτε των αναλύωτων. Είπατε το Θεό φοβερά τα έργα σου. Ότι το γένος έσωσα στον

Αγία Αναστάση σου, Κύριε, ότι γίν κατακρίνα στο παραβάντι, υδρότος φέριν καρπώντας ακάνθας, ακανθών στέφανον εκ παρανόμου χείρος, ούτως ο Θεός ημών σωμάτων.

έθνη δοξάζει σε την ασπόρο στεκούσαν. Υποδίες μήτραν γαρυγίας με έννην την συν, ούτως ο Θεός ημών το καθήμα σου σιώθη και Θεό.

0: θείον ύψος, περηφανός επίθητεν χάριτι, Κύριε Ιωάννητε, οικουμένης φωστήρες, όθεν οικετεύομαι σκοτασμού αμαρτίας και νοσημάτων ρίσας θεήμας, των επιπάντων θεών οικετεύονται.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι,
2: και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Των ακαθάρτων λογισμών μου τα πλήθη και των ατόπων ενιών τας νυφάδας της εξυπήν δονήσετε πανάμωμε τας επαναστάσεις δε των ασάρκων εχθρών μου της εκδηγήσετε και την τούτων κακίαν αλλά της υπρεσβεία αγαθή τούτων

0: Και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθαν.
1: Σι Κύριε.
0: Σιγαρή ο Βασιλεύς της ειρήνης, ότι των ψυχών ημών και δόξα να πέμπ το Πατρί, το Υιό, το Αγίο Πνεύμα, την νίκαια και σε αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Εξανέστη σήμερον από του τάφου η κτήρμον και ημάς εξήγαγες εκ των πυλών του θανάσου. Σήμερον Αδάμ χορεύει και χέρι Εύα, άμα δε και οι προφήτες συμπατριάσεις ανημνούσινα κατά πάθος. Το θείον κράτος της εξουσίας σου.
3: Το θείον κράτος της εξουσίας σου.
2: Ουρανός και η γη σήμερον χορευέτωσαν και Χριστόν το Θεόν ομοχρόνος ημνήτωσαν. Ότι τους δεσμύρους εκ των τάφων ανέστησε. Σι χέρι πάσα η κτήσεις, προσφέρουσα επάξια άσματα, το πάντο Χριστί και λυτρωτή ημών. Ότι τους βρωτούς εξάδου σήμερον, ο ζωοδότης συνανελκύσας προς ουρανούς συνανυψή. Και καταράσει του εχθρού τα σεπάσεις και πύλας του άδου διαπλάτη, το θείο κράτη της εξουσίας αυτού.
3: Το θείο κράτος της εξουσίας αυτού.
2: 28η του αυτού μηνός μνήμη της ευρέσεως των τιμίων λειψάνων των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων Κύρου και Ιωάννου. Ως τα πανέντα μαρτύρων Αναργύρων βρίζουσιν κρουνούς θαυμάτων Αναργύρος. Ικά διογδοάτη Κύρος φάνη δι ομόαθλος. Και αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Παπίου. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Χριστός ελέησον ημάς. Αμήν.

Ανάσταση Χριστού Θεάς άμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων. Τον Σταυρών Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν Σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σιγαρή Θεός ημών εκτός Σου άλλον ουκ είδαμεν, το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδούγαρ ήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Διαπαντός ευλογούνται στον Κύριον υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού. Σταυρών γαρ υπομείνας διημάς, θανάτω θάνα.

Ιγνατίου Επισκόπου Μηθήμης του Αγαλιανού Διονύσιου Αιγίνη Νεκταρίου Επισκόπου Ενταπόλεως Λουκάρχη Επισκόπου Σιφερουπόλεως και Κρυμαίας του Ιατρού Ιωάννου Επισκόπου Σαγκά

του Καπαδόκου Νικολάου, του Πλανανικοδήμου, του Αγιώρη, του Μεθοδία Εν Τιμόλου, Παρθενίου και Άνθιμ των Ενχείων, Ιωσήτου Γεροντογιάννη, Ιωσήτου Γιασμένου Χαραλάου, του Καλλιγέννη Παρθενίου και Ευμένιου των Ενκουδουμά, Νικολάου του Κουρταλιώτου, Ιωάννου του Ξένου, Ιωάννου του Ερμήτου και το Συναυτό Ενενίκοντα και Οχτώ Θεοφόρου Πατέρων, των Εντινίσωτα Αυτιασκήση Διαλαμψάντων, Πορφυρί του Κάψο Καλλιβί του Παϊσί του Αγιορί του Αφιλοχή του Εν Πάτμο, Ιακώβου του Εν Ευβία, Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ιωσήφ του Ισυχαστούν,

τον Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Ως εκ φωτός εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίβιου τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου κέστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζωπιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ ενάφ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών προσδοκώ Ανάσταση νεκρών.

Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον, και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά

της Ανθιδάτης, Ιμτανούν, Ιμτοχρόνος Κομπτός, και του Τιμίου Αίματος και Δημών παντή των λαών. Θεός ελάστη μαθωρό και ελέησον, Θεός ελάστη μαθωρό και ελέησον, ο Θεός ελάστη μαθωρό και ελέησον, υψώσου ο Θεός μου βασιλέσμου.

Το δικό μας το σπίτι τώρα σε άλλον νοικιάστηκε, λέει ένα κοσμικό άσμα, ένα τραγούδι. Όταν ζούσε ο μεγάλος ασκητής και τώρα Άγιος Παΐσιος, χιλιάδες, εκατοντάδες την ημέρα πορευόταν προς το ταπεινό κελί εκείνου του ασκητού, του αθωνίτου που είχε φωλιάσει στην αθωνική γη. Πήγε και ένας νεαρός, ο οποίος πήγαινε για πρώτη φορά. Αλλά είναι εύκολο να πας κάπου σήμερα, ρωτώντας πας και στην πόλη. Έτσι λοιπόν βρήκε το κελί του Οσίου Παϊσίου. Τον οδήγησε σε αυτόν τον μεγάλο ασκητή και ίσως πρώτη φορά στο Αγιώνυμο Όρος και στην Εκκλησία ο πόνος που είχε στο σπίτι του. Να μην περιφρονούμε, να μην καταφρονούμε τον πόνο. Είναι ένας καλός δρόμος, μια καλή βακτηρία. Έλεγε ο Όσιος Παΐσιος, είναι τρομερό, λέει, να πηγαίνεις σε κηδεία υπερήλικων ανθρώπων και δίπλα από το φέρετρο να είναι άλλοι υπερήλικες με τιμημένα γυρατιά και να ακούς δίπλα στο λείψανο να συζητούν για τις συντάξεις, για γάμους και χαρές. Ακόμα και το μήνυμα του θανάτου μένει στο απλώς διαβάστηκε. Ο πόνος είναι λοιπόν μια βακτηρία η οποία μας οδηγεί σε αυτή τη ζωή και μας λιένει. Μας κάνει καλύτερους ανθρώπους. Μας κάνει να καταλαμβάνουμε την πραγματική αξία της ζωής και της ευτυχίας. Ο πατέρας λοιπόν εκείνη του νεαρού ήταν άρρωστος. Είχε στο λαιμό ένα καρκινώδες εξόγκωμα. Ήταν καρκίνος το οποίο μεγάλωνε και φυσικά θα επέφερε το θάνατο αργά ή γρήγορα. Πρόλαβε τον Όσιο Παΐσιο, επειδή περιπλανήθηκε λίγο για να βρει το κελί, το σουρούπομα έκλεινε. Ο Άγιος ποτέ δεν φιλοξενούσε και έπρεπε ο νεαρός να επιστρέψει σε ένα κελί για να διαμείνει. Και ο Όσιος έκλεινε το κελί του για να πάει όχι να ξεκουραστεί, αλλά να κάνει τις αμέτρητες χιλιάδες μετάνοιες και τα κομποσίνια του. Γέροντα, να σας δω λίγο. Βρε ευλογημένε, είναι νύχτα. Πήγε να ξεκουραστείς άλλη ώρα. Γέροντα, πρέπει να σας δω, είναι επίγον. Ρε παιδάκι μου, έχω να κάνω και τα καλογερικά μου. Καλόγερος είμαι. Δεν είμαι ούτε γιατρός ούτε ψυχολόγος. Γέροντα, είναι μεγάλη ανάγκη. Πες μου δύο λόγια. Με την προσευχή θα σε βοηθήσω. Όχι με τη γνωμάτευση. Η γνωμάτευση, γέροντα, δυστυχώς είναι τρομερή. Ο πατέρας μου θα πεθάνει. Είμαστε δύο αδέρφια, είμαι ο μεγαλύτερος. Ούτε εγώ δεν θα τα αντέξω, αλλά ούτε και η οικογένειά μου θα ανταπεξέλθει σε αυτό το μεγάλο πλήγμα. Πήρε, βρε παιδί μου, και θα κάνουμε προσευχή. Όχι, θα κάνω. Του ενός η φωνή δεν φτάνει. Των πολλών χρειάζεται. Του ενός μπορεί να έχει μεγαλύτερη ένταση, μεγαλύτερη δύναμη. Εν εκκλησία υμνείται το Θεό. Στην εκκλησία ενεργεί και θαυματουργεί ο Θεός, αφού τον παρακαλέσει η εκκλησία. Γέροντα, να σας εξηγήσω, να σας δείξω τις εξετάσεις. Είναι πολύπλοκο, είναι βαρύς ο καρκίνος. Πήγαινε, βρε ευλογημένε, θα κάνω τα πνευματικά μου, θα προσευχηθώ και θα έρθω εγώ στο σπίτι σας να δω τον πατέρα σου. Γέροντα, ξέρετε που είναι το σπίτι? Πήγαινε εσύ και θα έρθω. Μαρτυρεί ο ίδιος ο νεαρός ότι ο Όσιος Παΐσιος, χωρίς ποτέ να έχει πατήσει το κατόφλι του σπιτιού τους, πήγε και εξεδίωξε τον όγκο που υπήρχε στον λαιμό του πατέρα. Θεραπεύθηκε εκείνος με τη μορφή εκείνου του καλόγερου που είδε να κάθεται δίπλα στο κρεβάτι του πόνου μέσα στο σπίτι του. Ήξερε λοιπόν ο Όσιος Παΐσιος δια του Θεού που είναι εκείνο το σπίτι. Σήμερα η Ευαγγελική περικοπή του Αποστόλου Ματθαίου μας παρουσιάζει ένα τέτοιο σπίτι. Ήταν το σπίτι της αγάπης, στην οδό της ταπείνωσης που μέσα κατοικεί η πίστη. Ένας εκατόνταρχος, ένας ισχυρός άνδρας της εποχής εκείνης, ένας στρατιωτικός, αλλογενής, αλλόφιλος και αλλόθρησκος, έχει ένα μεγάλο πόνο στο σπίτι του.
πόσα σπίτια δεν κρύβουν πραγματικά καημούς μεγάλους, αλύτρωτους, και δεν τους γνωρίζουμε. Πολλές φορές και το σπίτι το δικό μας, της ψυχής μας, υποφέρει και καταραίει από τον πόνο. Πήγε λοιπόν εκείνος και είχε, λέει το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, ένα παιδί. Δεν ήταν παιδί, ήταν δούλος, ένας υπηρέτης. Αλλά εκείνος ο εκατόνταρχος, ο σκληρός στρατιωτικός, ήταν πλήρης αγάπης. Προσέξτε, δεν ήταν αγαπούλης, είχε αγάπη. Στους στρατιώτες του ήταν στρατηγός, στον πονεμένο ήταν άνθρωπος. Είχε λοιπόν περίσσια αγάπης που τα εγκατέλειψε όλα. Εγκατέλειψε το πλούσιο σπίτι του και πήρε τους ταπεινούς δρόμους της Ιερουσαλήμ για να βρει ποιον, τον Χριστό, για να θεραπεύσει εκείνον τον πολύτιμο δούλο, πρώτιστα ως άνθρωπο και έπειτα ως υπηρέτη. Η αγάπη λοιπόν ήταν η κινητήριο δύναμη που τον έβαλε μέσα στους δρόμους σε τούτου του ντουνιά να ψάχνει τη σωτηρία. Και όταν βρίσκεται εκεί μπροστά στο παντοδύναμο, τον δεσπότη, τον αφέντη, τον Χριστό, δεν πάει με περίσσια φρονήματος να του πει ήρθα. Δεν πήρε τους στρατιώτες του να του ανοίξουν τον δρόμο, να δώσουν τα διαπιστευτήρια ότι έρχεται ο εκατόνταρχος. Αλλά μόνος του εκείνος πήγε και γονάτισε, και μόνος εκείνος καταθέτει το αίτημα της καρδιάς του. Κύριε, ο πες μου οδυνάται, ο δούλος μου βασανίζεται, σε παρακαλώ να τον θεραπεύσεις. Βασανίζεται εκείνος ο άνθρωπος που είχε πάρα πολλούς υπό την εξουσία του και θα μπορούσε να στείλει ένα ραβασάκι, ένα μήνυμα του Χριστού και να του πει έλα που σε θέλω. Είχε την εξουσία, θα μπορούσε και βία να προσαγάγει τον Χριστό μπροστά του. Όμως εκείνος βάδισε την οδό της ταπεινώσεως και ήρθε εκείνος και κατέθεσε το αίτημα της καρδιάς του για έναν άλλον, ο οποίος δεν μπορούσε. Εμείς πολλές φορές ερχόμαστε μέσα στην εκκλησιαστική, στην πνευματική, στη λειτουργική ζωή για τον εαυτούλη μας. Να εκκλησιαστούμε, να κοινωνήσουμε, να ψάλουμε, να κηρύξουμε, να φανούμε. Κρύβουμε ακόμα και τον ίδιο τον Χριστό για να φανούμε εμείς. Εκείνος όμως έσκυψε και έλεγε, λέει μία γριά, όταν τα δέντρα χαμηλώνουν, τα χόρτα νομίζουν πως ψήλωσαν. Εκείνος που ήταν ένα κοσμικό δέντρο χαμήλωσε μπροστά στο δεσπότη Χριστό. Και όταν πέτυχε το ποθούμενον να πάει τουλάχιστον ο Χριστός στο σπίτι του, που ήταν ένα αρχοντικό σπίτι, δεν θα τρεπόταν, δείχνει το μέτρο της πίστεώς του. Αφεντικό είμαι κι εγώ, αλλά εσείς ο μεγαλύτερος. Το καταλαβαίνετε τι έκανε αυτός ο άνθρωπος? Ομολογεί απίστεως, ήρθα να σου πω, όχι για να μου κάνεις ρουσφέτη, αλλά επειδή ξέρω ποιος είσαι και τι έχεις στο γυλιό, στη βούρια, στη τσάντα σου, ήρθα να μου το δώσεις. Και φτάνει μια εντολή σου. Αν στα ανθρώπινα είμαστε υπήκοοι, μας απελούν τώρα οι κυβερνήσεις, πάρτε νέες ταυτότητες, πάρτε προσωπικούς αριθμούς, πάρτε, επειδή αλλιώς δεν θα μπορείτε, άντε μην την πάρεις, άντε να μην πας στα νοσοκομεία και να πληρώσεις, άντε να μην περιμένεις στην ουρά μήνες εξάμηνο και να κλείσεις στους γιατρούς γιατί ίσως δεν επαρκούν. Το κάνεις όμως, είναι ο νόμος, είναι ο τύπος, πρέπει να ακολουθήσουμε. Πόσο περισσότερο λοιπόν θα πρέπει να ακολουθούμε τον νόμο και τις απιταγές του Θεού που φανερώνται δια του Ευαγγελίου και της Εκκλησίας. Τώρα το θέμα που κυριαρχεί τις ημέρες μας είναι ο παχυλός μισθός των Μητροπολιτών. Τώρα στις επιμορφωτικές επιχειρήσεις του ανθρώπινου μυαλού θα είναι να γίνει σε δεσπότη. Τι είναι ο δεσπότης, τι κάνει ο δεσπότης, από πού ήρθε ο δεσπότης, δεν ξέρουμε. Να βρούμε την πόρτα της εκκλησίας, δεν ξέρουμε. Να κρίνουμε και κυρίως να κατακρίνουμε, ξέρουμε. Και να κρίνουμε καλά, το κάνουμε. Διότι την κρίση, το μυαλό, τη λογική και την ελευθερία την έδωσε ο ίδιος ο Θεός. Και να είμαστε επαναστάτες.
όπως το έχω πει και άλλη φορά, να μην είμαστε κότες, να είμαστε υψηπέτες αετοί, αλλά να ξέρουμε σε ποιο ουρανό θα πετάξουμε και γιατί. Η κότα είναι ευχαριστημένη με την τροφή των 5.000 και με το λίγο νερό της παρηγοριάς ότι θα κερδίσουμε τις εκλογές παρακάτω. Ο υψηπέτης αετός δεν επαρτείται στο ότι βρήκε ψοφίμι να διπνήσει το βρώμα του και το πόμα του, την τροφή και το νερό του, αλλά πετάει σε πείσμα των καιρών και των ανέμων. Τέτοιους χριστιανούς θέλει ο Θεός. Αλλά άραγε φτάσαμε να μην γνωριζόμαστε που κάθεται ο ένας, που κάθεται ο άλλος, ποιος είναι. Ελάτε πάτερ να θάψουμε τη μητέρα μου. Ποια ήταν η μητέρα σου? Ελάτε να βαφτίσουμε το παιδί μας, να κάνουμε το γάμο μας. Ποιοι είστε, πού είστε? Πρώτα είμαστε κοινωνία προσώπων και μετά όλα τα υπόλοιπα. Μπορούμε να τα διορθώσουμε. Αυτή τη δύναμη μας έδωσε η Εκκλησία του Χριστού. Και προσέξτε, για να τελειώσω κι εγώ, πώς τελειώνει το Ευαγγέλιο. Είπαγε και ως θέλεις γεννηθήτωση. Ποιος θα ματούρισε σήμερα, ο Χριστός? Όχι. Η πίστη, το θέλημα, η επιμονή του εκατοντάρχου. Άραγε εμείς στο σπίτι μας, όταν το κλειδώσαμε και όταν θα επιστρέψουμε, θα βρούμε εκείνους τους μεγάλους συγκάτοικους, την αγάπη, την ταπείνωση και την πίστη? Είμαστε απλώς μερικές μονάδες που θα καταμετρηθούν παρακάτω από τους πολιτικούς και τα κόμματα? Πόσοι είναι οι χριστιανοί, πόσοι οι ορθόδοξοι και πόσοι οι μουφτίδες? Θα μείνουμε, λέει ένας δεσπότης, λίγοι στην Εκκλησία, αλλά δεν μας ενδιαφέρει, διότι πάντα την Εκκλησία την ενδιαφέρει η ποιότητα των προσώπων και όχι η ποσότητα. Στο κάθε ενός λοιπόν τα χέρια είναι να κάνει το σπίτι του και την ψυχή του οίκο του Θεού, να γίνουμε πρόσωπα για τα οποία να αξίζει ο Χριστός να σταυρώνεται και να θαυματουργεί. Γιατί? Γιατί θα έχουμε τα κότσια, για να μην πω τίποτα άλλο, να τον προκαλέσουμε να θαυματουργήσει. Ποιος από εμάς άραγε μπορεί να το κάνει? Των Αγίων Αποστόλων Πρωτοκορυφαίων Πέτρου και Παύλου, αύριο και των 12 την Τρίτη, γιορτάζει το βορεινό κλήτος κάτω από το ναό του Αγίου Αντωνίου, στο ναό της Παναγίας. Απόψε ο εσπερινός των Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων, 7 η ώρα. Το πρωί της Δευτέρας στη Θεία Λειτουργία, ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, 6:30. Το απόγευμα, που είναι και η κυριώνυμος εορτή του κλήτους, η εορτή των 12 Αποστόλων, ο εσπερινός 7 η ώρα, και το πρωί της Τρίτης πάλι 6:30 ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Τη Δετάρτη 1η του μήνα των Αγίων Αναργύρων, στο ναό του Αγίου Γεωργίου θα τελεστεί όρθρος στη Θεία Λειτουργία και ο Υγειασμός της 1ης του μήνα, καθώς επίσης και το Σάββατο του Αγίου Ανδρέου του Κρητός του Ιεροσολυμίτου θα τελεστεί Θεία Λειτουργία και τα γνώσεις των διακοιμημένων στο ναό του Αγίου Γεωργίου.

ευλογούντας εκεί ρε και ελιάζοντας επί συμπεριφητώντας ως τον λαό σου και ευλόγιος στην κληρονομία σου. Το πνεύμα της εκκλησίας σου φύλαξε να αγίασε τον απόντας την ευέμπεια του ίδιου. Σοι άνθρωποι σαν την όφη έτσι να και μη εγκαταλείπηση μάθε που σε πισέμπει. Κυρίε και κόμμε, γνώρισε τι εκκλησίε του τη Ιερέτη Άγνου Σιμών, το στρατό και παντολαό σου, τη πάσα του Σεραπτή Παντόρη Πατέλιο, άνθρωποι εσύ καταβέλει

Σας, των ψυχών των κεκειμένων του Θεού Μαριάνθης και Εμμανουήλ και υπέρ της χωρηθήνε αυτής πάμπλη με λιμά εκουσιόντα και ακούσιον όπως Κύριος ο Θεός τα άξιτα της κάσης αυτών εν θα ειδί και να πάβουν τα λέει του Θεού την Βασιλεία των Ουρανών και άφης των αυτών αμαρτιών παρά Χριστό το Αθανάτο Βασίλειο και Θεό ημών της όβησαν παρά ο Θεός τον Λεβάδο και Πάσαρκός τον θάνου καταπατήσας τον διάβολο καταργήσας και ζωή του κόσμου σου δωρησάμινας αυτό Κύριε ανάπαυσον τα ψυχά των κεκειμένων δούλων σου Μαριάνθης και Εμμανουήλ εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως εν θα πέδρα πάσα οδύνη λήψη σαγμός παναμάρτημα το παραυτόν πραχθέν εν λόγω η έργο η διανία ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός ηχώρησον ότι ουκ έστειν άνθρωπος ως ζήσετε και ουκ αμαρτήσει σιγάρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια ότι εσύ ανάσταση ζωή και η ανάπαυση των κεκειμένων δούλων σου Μαριάνθης και Εμμανουήλ Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ δόξα να μπέμπομαι στον άρχος Πάτρι το Παναγίο και αγαθός ο οποίος πνεύματι νυν και αη και σε αιώνας των αιώνων αιωνία η μνήμη μόνο ξεμακάριστη για η μισή αδελφή μόνο αιωνία η μόνη μνήμη αιωνία αυτών η μνήμη.

0: Ένα μικρό δείγμα ευχαριστίας είναι αυτή η τρισάγια δέηση που κάναμε στα ονόματα δύο μεγάλων ευεργετών της ενορίας μας, της εκκλησίας μας, ιδιαίτερα της ενορίας του Αγίου Γεωργίου. Είναι εκείνοι που πρόσφεραν το οικόπεδο. Η κυρία Μαριάνθη μόλις χθες κοιμήθηκε, έχουμε σήμερα την κηδεία της. Είναι εκείνοι που πρόσφεραν το οικόπεδο για να αποτελέσει τη βάση, να χτιστεί αυτός ο περικαλέστατος ναός του Αγίου Αντωνίου και να μπορούμε εμείς άνετα να προσφέρουμε τις λατρευτικές μας συνάξεις προς τον Τριαδικό Θεό, τον οποίο γεκετεύομαι να τους αναπαύσει για ό,τι αγαθό προσέφεραν στη ζωή και στην Εκκλησία, στη Βασιλεία των Ουρανών. Του Κυρίου δεηθώμεν, ευλογία Κύριε και έλεσε, τη θυμάστε αυτού Θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξες Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον, δόξες Υιού Αναστάς, εκ νεκρών Χριστός, αληθινός Θεός ημών, τας προσβείς πανεκάν και πανεμό μαγιές αυτού Μητρός, εσπίνης ημών Θεοτό και η Παρθένου Μαρία δυνάμτη, μη και ζωή πίσω σταυρού προστασίες των ημιών επουρανίων δυνάμνα σωμάτια, εσείς του μειοδόξου.

0: FM στους 103,3.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
2: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
3: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
4: Το σπίτι μας.
3: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
4: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
3: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
4: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
3: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970-34100. Τη λέμε Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
6: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
5: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσείς.
4: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικού Δουρή 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
7: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: είναι 10.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδεύσουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
4: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
3: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
4: Ψυγεία σούπερ μάρκετ, ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
3: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
4: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
3: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
4: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
5: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
6: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
4: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Pangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε

0: Plateau FM.
1: Κανένα σύστημα δεν θα σας υποσχεθεί την ελευθερία σας. Δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα. Σας είπα ψέματα. Μόνιμα θα διεκδικείτε όλο ένα και περισσότερο αυτό που σας αρνούνται, βασιζόμενοι στην κούρασή σας. Με λίγες μόνο εξαιρετικές.

Καλημέρα σας. Πρωινό Κυριακής. Παρέα με τα μουσικής, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Εδώ στο Lotte FM, στους 103,3 μεγακύκλους. Με τον κύριο Όσκαρ. Ξεκινάνε οι μουσικές άτακτα βαρμένες. Από τώρα έως τη μία θα είμαστε παρεούλα, εφόσον εσείς το επιλέξετε.

αυτό το γνωστό μουσικό θέμα του Henry Mancini, Love Theme from Romeo and Juliet, από το φιλμ Ρωμαίος και Ιουλιέτα. Ξεκινήσαμε. Είναι ένα μουσικό θέμα που σαν σήμερα το 1969 ανέβηκε στην κορυφή του πίνακα επιτυχιών.

και σύμφωνα με τη Μητρολογική Υπηρεσία, εδώ σε εμάς η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 29 βαθμούς σήμερα, τους 30 αύριο, τους 32 την Τρίτη και θα παραμείνει και την Τετάρτη 32. Έχουμε ένα ελαφρό βόρειο βορειαδάκι στα δύο μποφόρ.

0: παιχνίδια, στολίδια και φλάς στο Toyland Jumbo, στο πρώτο χιλιόμετρο Ιερά Πέτρας Αγίου Νικολάου στην Ιερά Πέτρα και Πηγάσου 28 στον Άγιο Νικόλαο, κοντά στα ΚΤΕΛ και στο toylandstore.gr.
1: Και μετά το μήνυμα του χορηγού μας, πάμε να επικοινωνήσουμε. 2841-025-010 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Και στο Viper πληκτρολογείτε Oscar Radio, γράφετε το μήνυμά σας και πατάτε το μπιλάκι που σημαίνει από

και ένα τραγούδι των Mama and Papas από τα παλιά. Ξανακάνουν επιτυχία σαν σήμερα 1985 ο David Bowie και ο Mick Jagger τραγουδώντας στο δρόμο. Ένα τραγούδι που τα έσοδα του δόθηκαν για τα φτωχά παιδιά της Αφρικής.

και έφυγε ένα τραγούδι, έρχεται το άλλο. Και 9 με 10 εκατομμύρια Έλληνες είναι πολιτικοί αναλυτές, ο καθένας στο μακρύ του και το κοντό του στα διάφορα διαδικτυακά μέσα. Και έτσι ο Χετός πολλαπλασιάζεται. Κάποιοι βέβαια πολιτικοί αναλυτές έχουν πάρει και το σηματάκι ότι είναι επίσημοι, βγαίνουν και στα κανάλια μαζί ένα σωρό μπούρδες.

Φάμπριζιο Δαντρέ, ο τραγουδιστής των κατατρεγμένων σε εισαγωγικά. Ή αν θέλετε το μη εμπνοημένων.

Και βέβαια αυτή η ακατάσχετη μπουρδολογία έχει να κάνει ηλίων φαϊνότερων με τη φθορά των άλλων κομμάτων. Δηλαδή εγώ είμαι από αυτή την πλευρά και όλοι εσείς απέναντι πρέπει να χάσετε πόντους στις επερχόμενες εκλογές. Κάπως έτσι έχει το πράγμα. Αντί να κοιτάξουμε να πάει καλά αυτός ο τόπος, να δούμε γιατί οι διεθνείς εκθέσεις μας φέρνουν στον πάτο, το πρόβλημά μας είναι η κατσίκα του γείτονα.

Είδα μέσα νύχτια ώρα τον, του Wilson Pickett, για οποία την πήραν η Roxy Music το 1980 σαν σήμερα, και την ανέβασαν στον πίνακα των επιτυχιών. Ένα περιέχεται σε ένα άλμπουμ, σε ένα δίσκο 33 στροφών, Flesh and Blood, σάρκα και αίμα.

Midnight Hour, μετά μας ανοίχτη ώρα και κάπως έτσι είμαστε εμείς στα σκοτάδια του μεσονυχτίου και προσπαθούμε να πάρουμε μια αναπνοή, όπως λέγεται το τραγούδι των Πολύς, Every Breath You Take, και δεν μας στάνει που είμαστε στο μπάτο του Βαρολιού με τη βοήθεια της Φιλανδίας. Θα πάμε και στο διάστημα. Πώς το λένε αυτό οι κοινωνιολόγοι, οι επικοινωνιολόγοι, κουλουπού κουλουπού, από προσανατολισμό στις κοινές γνώμες.

αυτή ήταν η Πολύς. Και να, ο κύριος Γιάν Τίρσεν, Γάλλος μουσικοσυνθέτης, με το βάλς της Αμελή. Νομίζω ότι οι περισσότεροι από εμάς έχουμε δει το φιλμ, ο οποίος γεννήθηκε το 1970 και ας είναι καλά ο άνθρωπος, μας συντροφεύει με τις ωραίες μουσικές του. Και διαβάζω μια είδηση έτσι πέφτει μπροστά μου, στα μάτια μου. Οι ελληνικές τράπεζες, λέει, αφήνουν οριστικά πίσω την περίοδο της κρίσης και συγκλίνουν πλέον με τα ευρωπαϊκά πιστωτικά ιδρύματα, έχοντας αποκαταστήσει την κεφαλαιακή τους επάρκεια, διατηρώντας υψηλή κερδοφορία και ενισχύοντας συνεχώς την ποιότητα των χαρτοφυλακίων τους. Κι εγώ, ο μέσος Έλληνας, ο μέσος Ευρωπαίος, αναρωτιέμαι, τις ταΐσαν τις τράπεζες, να μην πω όπως λέει ο λαός, από στόμα και από κτλ. Τρεις φορές για να μπορούν να έχουν, λέει, ποιότητα στα χαρτοφυλάκια τους και υψηλή κερδοφορία. Αφήστε βέβαια την απόφαση του Αριού Πάγου για εκείνα τα επιτόκια για τις δόσεις των δανείων κτλ. Που ευτυχώς πήρε το μέρος των δανειστών. Λοιπόν, αυτές οι τράπεζες έρχονται σε πλήρη αντίθεση με την ποιότητα ζωής των περισσότερων από τους εργαζόμενους, τέλος πάντων, και τις υπηκόους αυτής της χώρας. Διότι αυτές οι τράπεζες κερδοφορούν πίνοντας το αίμα των υπολείπων.

0: come, there's a sailor who sings of the dreams that he brings from the wide open sea.
1: Τελευταίο σταθμός για το πρώτο ημίωρο, το λιμάνι του Άμστερνταμ, Marianne Faithfull.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
2: Το σπίτι μας.
1: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
2: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
1: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
2: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
3: Την Τρίτη, 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίθι, στην Πλάς του Αιώνα. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Λασίθι.

0: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων, οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Μα που μόλις περάσαμε το κατόφλι του δεύτερου ημιώρου. Μουσικές άτακτα βαλμένες. Λατό FM 103,3 με κάκυκλε. Κύριος Όσκαρ.
3: Και ξάφνω εκεί που περπατάς.
2: Παρέα με τα μουσικής κάθε Κυριακή από τις 10 έως τη 1.

0: καλημέρα είπαμε. Και συνεχίζουμε.
1: Σπίτι του στα κύματα, εκεί που σμίγει η θάλασσα με του ουρανού την άκρη.
0: Και τα τραγούδια μας είναι σχόλια.
1: Μετράει τις σιωπές.
0: Στοχεύουν στο εμείς και όχι στο εγώ.

auch mit ihnen nicht lernen. Το Ιούνιο 1946 γεννιέται στο Ηράκλειο της Κρήτης ο Χαράλαμπος Γαραμουράκης. Επάνω κάτω 50 χρόνια στην πορεία του ελληνικού τραγουδίου, το ένα πόδι στη μουσική παράδοση της Κρήτης και το άλλο στο έντεχνο.

όταν ο γιος συνθέτει και ο πατέρας τραγουδάει. Μίλτος Μισιάς συνθέτης και Μανώλης Μισιάς ερμηνευτής. Τους στίχους έγραψε η Καλινιάτη Ιωάννα.

0: Το έρχονται του Ιάκωβου Καβανέλη, το μεγάλο μας τσίρκο, ανεβαίνει το 1973 από το Θείασο Τσένης Καρέζη Κώστα Καζάκου.
1: Κυρίες και κύριοι,
0: 22 Ιουνίου του 1973.
1: Σε πολλά επεισόδια, εποχές, γεγονότα, η μικρή από εδώ και λόγου μου θα σας πληροφορούμε μέσα στις άκρες για το πού βρισκόμαστε και γιατί. Έλα στο έργο.
2: Ναι, το έργο μας, κυρίες και κύριοι, μόνον υπόθεση και πυροτεχνήματα δεν έχει. Κατά τα άλλα, όμως έχει μουσική, χορό, τραγούδι, γιατί λέει είναι ένα έργο που αποφάσισε να το ρίξει όξο, αν ξεθυμάει.
1: Θέλει να πει, κυρίες και κύριοι, ότι το έργο μας είναι το αδύνατο να τεθεί υπό περιορισμό. Τι μας συμβαίνει όταν σκεφτόμαστε κάτι που δεν το χωράει ο νους μας? Μας στρίβει.
2: Μάλιστα. Τι κάνουμε όταν θέλουμε να πούμε κάτι και η κουβέντα μας δεν το χωράει? Το στρίβουμε στο τραγούδι. Διότι το τραγούδι είναι μια κουβέντα που τρελάθηκε. Και όταν πάλι δεν μας στάνει το τραγούδι, τι κάνουμε? Το στρίβουμε στο χορό. Διότι ο χορός είναι ένα ξανατραγούδι που ξανατρελάθηκε.
1: Πολλά λες.
2: Καλώς.
1: Μια τελευταία διευκρίνηση, κυρίες και κύριοι. Είπαμε ότι το έργο μας είναι κωμωδία, αλλά δεν είναι γιατί το λέμε εμείς ή γιατί έτσι γράφτηκε. Είναι για ένα άλλο πολύ πιο σοβαρό και πολύ πιο έγκυρο λόγο. Το δηλώσαμε ως κωμωδία. Το υποβάλαμε στην Επιτροπή Ελέγχου ως κωμωδία και ενεκρίθη ως κωμωδία δια της υπαριθμών 195 αποφάσεων. Τώρα με αυτό δεν θέλω να πω ότι βάσει του νόμου τάδε είστε υποχρεωμένοι να γελάσετε κάθε άλλο. Εγώ απλώς επισημαίνω το γεγονός ότι η αδίποτε ομοιότηση της κωμωδίας μας με δράμα είναι εντελώς συμπτωματική.
2: Κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι μπορούμε να αρχίσουμε.

0: Ήταν πάνω Κατσιμίχας, ένα τραγούδι του Tim Buckley, Φαντασμαγορία για δύο.
1: Καρδιά πολύ βαριά να τη σηκώσει.
0: Και τώρα, κυρία Ιωάννη.

ώρες της Ντάντος και Ιουλία Καραπατάκη για να έρθουμε σε ένα καταπληκτικό καινούριο τραγούδι που μέσα από το στίχος δημιουργείται το πορτρέτο της σύγχρονης Ελλάδος.

0: Μουσική Μίμης Νικολόπουλος, στίχη Φωτεινή Λαμπρίδη και στο τραγούδι Μάρθα Φρυζίλα. Μας πήρανε την πόλη, μας την πήρανε. Και τελειώνει η πρώτη μας ώρα για να πάμε σε αυτό το διάλειμμα.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστορανθ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδεύσουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
4: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
5: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
6: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου, θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
7: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα, θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα, ας φερθούμε υπεύθυνα.
8: ΔΕΗ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.

0: 100 FM.
1: Ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα μας με ένα τραγούδι από το μουσικό ημερολόγιο. West Side Story. Ένα φιλμ, ένα musical που αναφέρονταν στην ζωή των μεταναστών, στη συγκεκριμένη περίπτωση Πορτορικανών, στην Αμερική και οι βλέψεις για το αμερικάνικο όνειρο. 23 Ιουνίου 1962. Αυτή η μουσική ανεβαίνει στην κορυφή των επιτυχιών.
2: And credit is so nice.
3: Cuando quieras, they charge twice.
2: I have my own washing machine.
3: What will you have though to keep clean?

Έχουμε εστίαση σας το τηλέφωνο 2841-025-010, το Viber, ηλεκτρονική διόγωστα radio και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook. Εκεί πληκτρολογείται Oscar Λατινικά, Παύλα, Oscar Ελληνικά.

στις 28 Ιουνίου 1968 το εξώφυλλο του περιοδικού Time φιλοξενεί μια μεγάλη φωτογραφία της Αρίθα Φράγκλιν και ο λόγος ήταν γιατί ο δίσκος της Αρίθα Lady Soul φτάνει στην κορυφή της επιτυχίας.

0: Would you like to learn to tango, Donna?
1: Ξεφρύντων στο μουσικό ημερολόγιο, διαβάζουμε. 24 Ιουνίου 1935 πεθαίνει σε αεροπορικό δυστύχημα ο Κάρλος Γκαρντέλ, ο Αργεντινός τραγουδιστής που ταυτίστηκε με το τάγκο.
0: Of what?
2: Afraid of making a mistake.
0: No mistakes in the tango, Donna. Not like life. Simple. That's what makes tango so great. If you make a mistake, you get all tangled up. You just tango on. Why don't you try? We try it?
2: All right, I'll give it a try.
0: Hold me down, son. Your arm. Charlie. Some coordinates here, son.
3: The floor's about 20 by 30, and you're at the long end. There's some tables on the outside, and the band's on the right.
1: Al Pacino. Μουσική του Γκαρντέλ από το φιλμ Άρωμα γυναίκας.

Ο Elvis Presley κάνει μεγάλη επιτυχία ένα παλαιότερο κομμάτι του Mac Davis, In the Ghetto. Ήταν 28 Ιουνίου 1969.

Beatles ερμηνεύουν ζωντανά το τραγούδι τους All You Need Is Love μπροστά σε 400 εκατομμύρια τηλεθεατές μέσω της εκπομπής Our War, μεταδίδοντας το μήνυμα της ειρήνης. All we need is love. Ό,τι χρειαζόμαστε, όλο είναι στην αγάπη. Και στις 27 Ιουνίου, δηλαδή εχθές, καθιερώθηκε η Παγκόσμια ημέρα των Beatles. Το συγκρότημα, που δεν υπάρχει πια βέβαια, γιορτάζεται παγκοσμίως με επαιτειακές κυκλοφορίες

κάτι ορθώσα, 25 Ιουνίου είναι η Παγκόσμια ημέρα των Beatles. Και η επιλογή δεν είναι τυχαία. Στις 25 Ιουνίου του 67, ο Τζον Λένον και ο Πολ Μακκάρτνεϊ, ο Τζορτζ Χάρισον και ο Ρίκο Σταρ μπήκαν στο στούντιο των Abbey Road Studios στο Λονδίνο για να συμμετάσχουν στην πρώτη δορυφορική τηλεοπτική μετάδοση στην ιστορία.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
4: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
7: Το σπίτι μας.
4: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
7: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
4: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
7: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
4: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
7: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
0: Λατό FM στους 103,3.

κόλκι λίλα πρίμα μέλα, κόψε εσύ το πρώτο μήλο. Κάτω Ιταλία. Και όπως έλεγε ένας Ρωμαίος φιλόσοφος, αυτό που εσείς λέτε Ιταλία είναι η Magna Grecia, η Μεγάλη Ελλάδα. Και από την Ιταλία στην Ανατολική Ρωμιλία.

Φεύγουμε από τα ανατολικά και πάμε δυτικά, Ήπειρος. Πογόνι.

0: 12.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
3: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
2: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
3: Ψυγεία σούπερ μάρκετ, ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
2: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
3: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
2: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
3: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
4: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
5: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
6: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies. Κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
7: Clash, Rock the Casbah.

Ronski Beat, Small Town Boy. All That She Wants, Ace of Base.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Πήρατε μία γεύση από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Σπαταλάμε πολύτιμους φυσικούς πόρους και ξεχνάμε ότι εξαντλούνται. Παίρνουμε, φτιάχνουμε, πετάμε. Ως εδώ. Σχεδιάζουμε από την αρχή την οικονομία, την καθημερινότητα, τη ζωή μας για ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσω της κυκλικής οικονομίας δίνουμε νέα αξία σε όσα ήταν άχρηστα μέχρι χθες. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε και ανακυκλώνουμε. Παράγουμε καινοτομία, θέσεις εργασίας και νέα προϊόντα. Αλλάζουμε το παρόν, φτιάχνουμε το μέλλον. Ώρα για δράση.
2: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pixel Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pixel Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
3: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
4: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
5: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε υποβολές αιτήσεων για προγράμματα ΕΣΠΑ, ψηφιακής αναβάθμισης, αναπτυξιακού νόμου και ενημέρωση προδημοσιεύσεων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας, ώστε να προχωρήσετε στην υλοποίηση της επιχειρηματικής σας ιδέας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

0: Plató FM.
1: Cuando tomes tu café,
2: toma... Είμαστε μαζί από τις 10. Μόλις μπήκαμε στην τρίτη ώρα και τελευταία.

Noise of Human Art, ένα τσεχοαμερικάνικο συγκρότημα που ξεκίνησε το 1995.

και από την κράτο Ιταλία στην Κορσική. Η Μουβρίνη. Ένα μουσικό σχήμα λαϊκής μουσικής από την Κορσική που τραγουδάει παραδοσιακή κορσικάνικη μουσική στη μητρική κορσικάνικη γλώσσα.

αφήνουμε τη Μεσόγειο και πάμε πολύ ψηλά κοντά στον αρκτικό κύκλο, Νορβηγία, Λαπωνία. Μάρι Μπόινε, Νορβηγίδα τραγουδίστρια της φυλής των Σάμι, συνδυάζει μια μορφή τραγουδιού ροκ με Σάμι. Είναι καθηγήτρια μουσικολογίας στο Πανεπιστημιακό Κολέγιο Νέσνα. Έχει κάνει διεθνείς επιτυχίες δισκογραφικές μέσα από αυτά τα τραγούδια που ερμηνεύει. Και κάθε χρόνο την ακούμε στο Διεθνές Φεστιβάλ του Μπέρκεν.

αφήνουμε την Νορβηγία. Πάμε στην εξωτική Κούβα του 40 με 50, όπου αυτό το μουσικό σχήμα, Κονσουάντο Κασίνο, είναι ένα κουβανέζικο μουσικό σχήμα. Που είχε ένα σημαντικό ρόλο στη μουσική του νησιού της δεκαετίας του 40 και του 50.

0: παραμένουμε στο ισπανόφωνο τραγούδι με έναν τραγουδιστή φλαμέγκο, του φλαμέγκο, τον Χωσέ Μερσέ, ο οποίος ήταν ισπανός τραγουδιστής, όπως είπαμε, του φλαμέγκο, και ως τα 12 έπαιζε σε φεστιβάλ φλαμέγκο. Αργότερα μετακόμισε στη Μαδρίτη, όπου ηχογράφησε τον πρώτο του δίσκο. Εδώ τον ακούμε σε ένα, μάλλον σε μια διεθνή επιτυχία του.
1: Bajo el cielo azul brotó mi voz.
0: Louis Armstrong, τι υπέροχος κόσμος, What a Wonderful World, στα ισπανικά.

με ένα μουσικό ταξίδι πολύ μακρινό. Πάμε στην ανατολική πλευρά του Ειρηνικού ωκεανού και νότια στη Νέα Ζηλανδία, που συναντούμε την Κύρι Ντε Κανάουα, νεοζηλανδή τραγουδίστρια της όπερας, η οποία έχει τιμηθεί από πάρα πολλές χώρες για την ποικιλία των μουσικών έργων που έχει ερμηνεύσει σε πολλές γλώσσες. Έχει κάνει και δύο δίσκους με παραδοσιακά τραγούδια των Μάωρι, από όπου κατάγεται, είναι η φυλή της.

0: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
1: Λοκομόντο Live, καλοκαίρι 2026. Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στη σκηνή του Τεχνόπολης και φέρνουν τον ήχο, τον ρυθμό και τη θετική ενέργεια για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη ρέγγε, σκα, Latin, rock και ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία σε ένα ατελείωτο μουσικό πάρτι. Λοκομόντο ζωντανά στο Θέατρο Τεχνόπολης με όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες. Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Opening Act Acid Roots. Προπόληση εισιτηρίων Ταμείο Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και διαδικτυακά στο tickets.technopolis.net.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Έλα ρε πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
4: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
3: Πέναλτι, ρε! Ποιο air-condition, πέναλτι, ρε! Σίκα θερμοκόουτ έχω.
4: Σίκα, πώς?
3: Σίκα θερμοκόουτ. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, πάνω. Με το που το έβαλα. Ελά, γόρι μου, ελά! Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις! Και έφτιαξε. Και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
5: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
6: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
7: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
3: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
8: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
9: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών
10: Λατό FM στους 103,3.
11: Αχ, στην αρχή των τραγουδιών το αχ είναι γραμμένο.
12: Κάπως έτσι φτάσαμε 25 λεπτά πριν τη γραμμή τερματισμού. Έκτο ημέωρο της ραδιοφωνικής μας παρέας. Μουσικές άτακτα βαλμένες, κυρίως Όσκαρ. Λατό FM 103,3 Μεγάγεκλη. 2-41-025-010. Και προχωρούμε προς την γραμμή τερματισμού.

ένα τραγούδι ενός κυρίου που έγινε 65 ετών, γεννήθηκε 25 Ιουνίου του 1961, έγινε ένας από τους καλύτερους Έλληνες συνθέτες και κιθαρίστες. Ήταν μέλος των Τερμιτών. Τώρα κάνει σόλο καριέρα. Αντώνης Μιτζέλος.

ένα τραγούδι που μας φέρνει στο υγρό στοιχείο. Τους στίχους έχει γράψει ο Μάνος Ελευθερίου, τη μουσική ο Δημήτρης Παπαδημητρίου και το ερμηνεύει η κυρία Βερόνικα Δαβάκη.

μια συνήθιστη περιπλάνηση μέσα στο σπίτι με έναν ιδιόρυθμο τρόπο. Μας περιγράφει ένας κύριος που είχε γενέθλια την Τρίτη που μας πέρασε, ο κύριος Γιάννης Μιλιώκας εκ Θεσσαλονίκης.

Να και η άλλη διάσταση των τραγουδιών, οι αναμνήσεις. Παραλίες Χαλκιδικής. Ύπνος στην Αμμουδιά.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Πολλές ευχαριστίες για την παρέα που κάναμε. Καλό υπόλοιπο Κυριακής, καλή εργάσιμη εβδομάδα. Έρχεται ο Μανώλης Δεσποτάκης με τα παλιόπαιδα τα Τίθασα. Και μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, τον άλλο μήνα δηλαδή, 5 Ιουλίου, να πετάξει τα βλέφα. Σας στέλνω πολλά φιλιά. Ο κύριος Όσκαρ, ο εορτάζουν αύριο.

Κανένα σύστημα δεν θα σας υποσχεθεί την ελευθερία σας. Δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα. Σας είπα ψέματα. Μόνιμα θα διεκδικείτε όλο ένα και περισσότερο αυτό που σας αρνούνται, βασιζόμενοι στην κούρασή σας. Με λίγες μόνο εξ

0: πάτε ένα βήμα πιο μπροστά.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
4: Την 3η, 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίθι, στην Πλάς του Αιώνα. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Λασιθίου. Διάθεση εισιτηρίων, Ticket Box. Ένα είναι σίγουρο, όπου υπάρχουν Λοκομόντο, υπάρχει καλοκαίρι.

0: επαγγελματική κουζίνα σου.
1: Το σπίτι μας.
0: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
1: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
0: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
0: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
1: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικού Δούρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
2: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα.

0: FM. Κάθε Σάββατο πρωί 9.30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
1: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
0: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

0: Μπένι και χειρεύσας. Ο καημένος ο Λάμπρος, λαμπρός άνθρωπος και αποθήκη ξυλίας και με τα μπερκέτια του και με τα χωρατά του και με τις κυλάρες του, χώρια η πίεση 22 περικαλώ και να του λέει η μελπομένη «Μην τρως Λάμπρο».
1: «Άσε με, δεν παθαίνω τίποτα».
0: Και τρώγουν οχταπόδια και τρώγουν απ' όλα μέχρι κυνήγι και πίνουν κάτι κρασάρες δυο μπουκάλες εμφιαλωμένες στην καθισιά του, περνούσε ζωή και κότα. Κάθε βράδυ ταβέρνα, μέχρι που ξεκρέμαγε την κιθάρα και το πιάνανε λαμινόρε.
2: «Μέσα στην έρημο τον τάφο μου, τον τάφο μου έσκαψα».
0: Πολύ εύθυμο τραγουδάκι, να το λένε όλοι μαζί αβόζω αβόζω και να τραγουδάει κι η μελπομένη.
1: «Μήρε Μέλπο, μας το χαλάς».
0: Καθώς τον βάζουσα κάτι αγριοφωνάρες, λες και την πατήσανε σε στενό παπούτσι. Αλλά δεν έσκαψε στην έρημο τον τάφο του ο Λάμπρος, στο δεύτερο νεκροταφείο τον έσκαψε, διότι δεν τον έφτανε που είχε φάει το σκασμό εκείνο το βράδυ, γύρισε στο σπίτι του, βρήκε στην κουζίνα μπακαλιάρο να ξαλμυρίζει, τηγάνισε 5-6 κομμάτια, τάφαγε ζεστά και λαχταριστά και από εκεί ποτέ πια δεν ξανάφαγε. Με το που πήγε να λύσει τα κορδόνια του, μήνας επί τόπου και τα κορδόνια δεμένα. Πολύ έκλαψε η μελπομένη και το έλεγα εγώ από την κοιλιά του θα πάει και του έκανε μια κηδεία που παραλίγο να σηκωθεί ο Λάμπρος και να της δώσει συγχαρητήρια. Κλαίγανε και κάτι θιάδες γριές, όχι το Λάμπρο, για πάρτι τους κλαίγανε γιατί όπου να ήτανε βλέπανε και αυτές τον εαυτό τους στο δεύτερο νεκροταφείο να παίζουνε την ακινησία. Την παρηγορούσαν τα ξαδέρφια της τη μελπομένη. «Αχ, τι είναι ο κόσμος, τίποτης δεν είναι, μια κακία μασμένη». Τέτοιες μεγάλες κουβέντες που της είπε ο Πλάτων και τον κάνανε άγαλμα έξω από την Ακαδημία. Πέρσι τέτοιο καιρό πάει ένας χρόνος που πόθανε ο Λάμπρος και τώρα ξανανθίζουν οι παπαρούνες και πετάνε τα ζουζούνια να πάρεις φλίτ και να τους αλλάξεις τον αδόξαστο. Κι η μελπομένη έβγαλε το βαρύ μαύρο και το έκανε γκρι αρζαντέ. Φτιάνει και τα μαλάκια της. «Αχ, καλός άνθρωπος που ήταν ο δικός μου». Και πάει να βουρκώσει, αλλά λόγω που ρίχνει και κάτι μπογιές κάτω από τα μάτια της, το αναβάλει να μην γινόμαστε και ρεζίλιδες από ομορφιάς μεριά. Κάτω από το μπαλκόνι της περνάνε τα πόβραδα κάτι αγκαλιαστά ζευγαράκια, ελαφάκι εκείνη λιονταράκι εκείνος, και βαστιούνται απ' τη μέση. «Αχ, έτσι και εμένα ο Λάμπρος μου». Αλλά ποτέ ο Λάμπρος δεν την είχε βαστίξει από τη μέση, καθώς για να αγκαλιάσεις τη μελπομένη δεν ήθελες χέρι, ήθελες φουρνό φτιαρό. Αλλά βλέπεις, ψηλά είναι η σελήνη, έχει ξελιγωθεί από λουλουδοανασαμό το αεράκι, πέφτουνε κάτι ζέστες ξελιγωμάρικες μέσα στα κορμιά και στα αίματα των ανθρώπων και τι να κάνει η μελπομένη, τον θυμόταν τον Λάμπρο, μόλο δηλαδή που είχε μια κοιλιά που αμπόδαγε κάθε είδος ερωτιάρικης εκδηλώσεως. Θα μου πεις τώρα, χαθήκανε οι άντρες, ποσός, και υπάρχουσι άφθονοι και σε καλές ποιότητες και μαλομπάμπακοι και άντρες να πούμε καμποτένοι, ό,τι τραβάει η ψυχή σου υπάρχει. Και όταν μάλιστα η αποθήκη ξυλίας άφησε διαμερίσματα τέσσερα και μετρητό και κοσμήματα, διότι της γεννόταν ο Λάμπρος τη μελπομένη, αλλά τη στόλιζε να μην λέει ο κόσμος ότι παραμελεί τη γυναίκα του. Η γυναίκα του κάθε νου είναι κορώνα του και στεφάνι του, καμάρι και λεβεντιά του, και καλύτερα να τη στολίζεις παρά να πέφτει τη νύχτα δίπλα σου και να σου γυρεύει να παίξεις το τρυφερούδι. Ενώ κολώνε εσύ ένα διαμάντι ή ένα ζαφύρι, λέει τώρα αυτή, «Καλε πώς με ηγαπεί ο Λάμπρος μου», και γυρίζεις εσύ από την άλλη μεριά και κοιμάσαι μακάρια. Ακόμα κι αν έχεις φάει όσπριο που σηκώνεται η μελπομένη και ανοίγει τα παράθυρα και σε σκεπάζει και τρυφερά μην κρυώσεις από τον εσωτερικό άνεμο. Και λοιπόν μεταβαίνουν μόνη της η μελπομένη στην αγορά να θυμάται τα μπερκέτια του Μακαρίτη, Βγήκαν τα κουκιά, αχ πως τα αρέσανε. Βγήκαν τα γκουράκια, αχ πως τις αρέσανε. Βγήκανε τα καινούρια φρούτα και γνωρίζουν τώρα ο Στάθης περιποίας κυράς πρόκειται, της λέγει: «Τα βλέπετε τα πετροκέρασα, πως τα παίρνω ο Μακαρίτης, θυμούστε?» Πέφτουνε εδώ απάνω 5-6 στεναγμοί και επειδή τυχαίνει πρωί άβαφη τώρα η Μελπομένη, καταδακρίζει: «Αχ, μη μου τα λέτε, που δεν τολμάω να τα βάλω σπίτι μου. Κάθε κουκούτσι που φτώ μου θυμίζει το λάμπρο μου. Δυστυχής είμαι, κύριε Στάθη, να θέλεις και να μην μποράς. Τι καημός, τι καημός!» Λαχαίνει τώρα ο Φάνης, καλός νέος με μουστακάκι κλωστένιο, αψηλός, λαιμοκαριδάτος, παιδί δηλαδή να το βλέπει η υπηρεσία και να του δίνει τα μισθά της ανεφέλεγχο. Και ακούει την κουβέντα περί κεράσια και σκίζεται η καρδιά του για τον καημένο το λάμπρο. Κοίτα πως τα τρώγε και πως τα κουβαλούσε. Και άμα έφυγε η κυρία Μελπομένη, ρώτησε το Στάθη με πολύ ενδιαφέρον: «Τι σοϊ πράμα είναι η σκούνα?» Είπε λοιπόν ο Στάθης πρώτης τάξεως κερία με τα όλα της, κι είχε άντρα αυτή που βλέπεις που κάνε στράκες. Μόνο που δεν εξήγησε ότι τις πιο πολλές στράκες τις έκανε το όσπριο. «Και δεν αγοράζει κεράσια?» ρώτησε ο Φάνης.
3: «Τα θέλει, αλλά δεν αντέχει η καρδιά της».
0: Καθώσον έτσι είναι η άτιμη κοινωνία. Πολλά θέλεις, αλλά δεν αντέχει η καρδιά σου, ή δεν αντέχει η τσέπη σου, ή δεν έχεις νεφρή να ακούς τα κουτσομπολιά από εκείνες τις γριές θείες που ήταν στην κηδεία και που το βάλανε πείσμα να μην πεθάνουνε ακόμα, εφόσον και μπορούνε, και λένε του ενός το κοντό και του άλλονού το μακρύ. Το λοιπόν συγκινήθηκε ο Φάνης, τον έπιασε το αλλιώτικο. «Ρε εσύ», έκανε του Στάθη, «τσάκω πόσα θέλεις και στείλ της ένα κιλό, αλλά μην πεις ότι είναι από μέρους μου. Πες ότι τα στέλνεις εσύ, ό,τι θες πες, διότι και τη λυπάμαι να πούμε, να μην φάει κεράσια άνοιξη καιρό».
3: «Εντάξει».
0: Έλαβε λοιπόν τα κεράσια η κυρία Μελπομένη και το άλλο πρωί πάλι στο μανάβικο και στέναξε πηγαδίσια: «Πολύ λεπτόν από μέρους σας», και έκανε το κορόιδο ο Στάθης, καθώς ον ουδέποτε στη ζωή του είχε κάνει τίποτα λεπτόν, εξών μια φορά που βρήκε στο δρόμο ένα τάλιρο και το παρέδωσε στον πόλισμαν. Το μεσημέρι ήρθε ο Φάνης με το κομπολογάκι του, το διαλεχτό χάντρο και γυαλιστερό, το έπαιζε και ωραία, και αρώτηξε: «Τα στείλες, ρε?»
3: «Ναι, αμέ».
0: «Και τι είπε?»
3: «Δεν είπε, τα φάγε».
0: «Δηλαδή δεν της έκανε εντύπωση?»
3: «Πολύ»,
0: έκανε ο Στάθης,
3: «καθώς τα έβγαλα από το καλό καφάσι, όχι από εκείνο που πουλάμε, από εκείνο που μοστράρουμε».
0: Καταυχαριστήθηκε ο Φάνης και μετά πλέρωσε ντάγκα της και ξανά δώσε εντολή: «Στείλε κι αύριο». Και πήγε στον καφενέ, φτιάσε μου βαρύ μολύγι, μισό φλιτζάνι, και κάνει του αρίστου πολύ φίλος του, έτσι βαριά, χωρίς να τον κοιτάει: «Ψήνω μια δουλειά κι αν βιάσει, τρώω με χρυσά κουτάλια και σε παίρνω και διευθυντή στις τάβλες». Και του ξηγήθηκε κατά πως πρέπει: «Χείρα γυναίκα, θα μου πεις ολίγη χοντρή, αλλά καλύτερα μια χοντρή παραγεμισμένη παρά μια αδύνατη, και να μην βρίσκεις ψαχνό, να δαγκώνεις αγριοκοκάλες». Πολύ ευχαριστήθηκε ο Αρίστος.
4: «Λόγω τιμής, ρε?»
0: «Τι παίζουμε, εδώ είναι επιχείρηση». Και του μίλησε περί κεράσια, να δει δηλαδή το ζώο ο Αρίστος τι μερακλαντάν σχέδια κάνει τούτος εδώ ο Φάνης, που ανάθεμα το μυαλό του δεν πάγαινε σχολείο τότε που έπρεπε, να ήταν σήμερα μέχρι διευθυντή στον ΟΗΕ, αλλά τράβαγε για τσιμπογιανάκια με τη λαστίχα και κάθεται τώρα ένα παρά πίσω τέτοια αξίας άνθρωπος. Η κυρία Μελπομένη έλαβε τα κεράσια δεύτερη δόση και ήταν πια να αναστατωθεί το κορμί της. Δάγκωνε πετροκέρασο και πέταγε μπιμπίκια από την ανατριχύλα. «Καλέ, τι εξαιρετικός νέος αυτός ο Μανάβης ο Στάθης, να μου στέλνει πια κεράσια έτσι εις μνήμη του Μακαρίτου του λάμπρου. Αχ, λάμπρο μου!» Κι όσο να'ναι ψωμί τρως, ψίχουλα πέφτουν. Όλο και πάγαινε το μυαλό της στη μαναβική τέχνη και σε τέτοια κυπουρικά πράγματα που είναι και ρομαντικά, εκτός και αν σαπίσουν που είναι φύρα. Τρίτη μέρα ξανάρθε πάλι γυαλιστερός ο Φάνης. Έδειξε με το δάχτυλο τα καφάσια και ερώτηξε βαριά: «Είναι καλά τούτα δωρε?» Πήρε κι ένα, το κοπάνισε άπλυτο, αλλά δεν πειράζει. Θα πίνει ένα ποτήρι νερό να το πλύνει αργότερα.
3: «Βοδενίσα»,
0: έκανε ο Στάθης.
3: «Έξτρα πρίμα γκουτ, μόνο που βάφουν. Αλλά από φαΐ μην κάνεις κουβέντα».
0: «Στείλε ενάμιση», είπε ο Φάνης. «Αλλά κοίτα εδώ, όχι ρηξίματα, καθώς όν αυτά τα τέτοια πιάνουνε σκουλίκι».
3: «Μη σε νοιάζει, θα τα ρωτάω ένα-ένα»,
0: είπε ο Στάθης.
3: «Κι έτσι και πιάσω κανένα σκάρτο αλίμονό του».
0: Πλερώθηκε το λοιπόν, ξανατράβηξε να ανταμώσει τον αρίστο ο Φάνης και του ξηγήθηκε καταχαρούμενος: «Θα της μιλήσω στα ίσα. Εγώ, μαντάμ, έχω ενδιαφέρον και σε φροντίζω μέχρι το κεράσι σου, για να δεις τι αψηλός άντρας είμαι».
3: «Θα δαγκώσει»,
0: έκανε ο αρίστος, που ήξερε από γυναίκες, επειδή κάποια φορά είχε μια θιά μαμή, Θεός χωρέστην. Και γελάσανε και οι δυο, και ο Φάνης πλέρωσε τους καφέδες. Στις 2:30 ο Στάθης έκλεισε το κατάστημα λόγω μεσημβρία και γύρευε εκείνο τον άτιμο το σπόρο για να στείλει τα κεράσια. Αλλά ο σπόρος είχε οικονομήσει με κάτι άλλους μια μπάλα από πανί και κλωτσάγανε και τρέχανε μες στο λιοπύρι. Πού να έρθει? Το λοιπόν ο Στάθης είδε και απόειδε:
3: «Θα τα πάω μόνος μου»,
0: είπε. Έκλεισε το μαγαζί, ζαλώθηκε την σακούλα και βάρεσε το κουδούνι της μαντάμ ελπομένης.
3: «Σας έφερα τα κεράσια σας».
0: Μεσημέρι ήτουνε, μονάχη στο σπίτι της η μελπομένη, δε φόραγε ρόμπα πένθυμη να μην τη χαλάσει, φόραγε μια παλιά νάιλον βεραμάν, κι άμα τον είδε με τα κεράσια στο χέρι, θες τα κεράσια, θες η ρόμπα, πάει τον ξέχασε το λάμπρο και την έπιασε το γλυκί της. «Αμεσή πια είσαι ένας υπότης». Και επειδή όντας υπότης ο Στάθης, κάτι είπανε, κάτι μιλήσανε και τον κράτησε. Φάγανε κι είχε πέσει ο ήλιος όταν ξελουκετάρισε το μαγαζί και του έκανε ο σπόρος παρατηρήσεις: «Τι ώρα είναι αυτή ρε αφεντικό?» Και έκτοτε να πούμε, σαν πως λέει η μνηστή μου ο Στάθης. Και ο Φάνης είναι να πούμε να βγει από τα ρούχα του, αλλά επειδή ο Μανάβης είναι μπρατσωμένο παιδί, βαρύ τον αρίστο, όχι τίποτης άλλο που είναι γρουσούζης ο άτιμος.

Ακούσατε ένα απόσπασμα από τα παλιόπεδα τα Τίχασα του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

πνεύμα μένει στους αιώνες. Να ψάχνει πάντα κάποια άλλη

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 2841-021-111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 2841-021-111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
1: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας, έχοντας απόλυτη εξειδίκευση σε θέματα κατοίκων εξωτερικού, δημιουργεί αποκλειστικό τμήμα για θέματα αποφυγής διπλής φορολόγησης με βάση τις συμβάσεις διπλής φορολογίας της χώρας μας. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
2: Λατό FM στους 103,3.

και το χιόνι. Όπα, όπα και λιώνει και το χιόνι.

στα μάτια μου τα δυο. Μόνο στα μάτια μου.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει. Ψυχαγωγή.

0: αφορμή. Λατό FM στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
0: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
6: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμακής.
0: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής. Τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
6: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
0: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
6: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
0: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
6: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
0: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
6: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου. Η ώρα είναι 2.
0: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM

σε αυτό που είχε κάνει ο ηχολήπτης του και ο κουμπάρος του, του Δημήτρη Μητροπάνου, ο Δημήτρης ο Ευαγγελάτος, ο οποίος από το 2000 έως το 2012 τον ηχογραφούσε, του ηχογραφούσε τραγούδια άλλων ερμηνευτών, άλλων τραγουδιστών, ανδρών και γυναικών που τα αγαπούσε πολύ. Τα είχε βάλει στο πρόγραμμά του, είτε ήταν σε μαγαζιά, είτε ήταν σε συναυλίες κλπ. Τα ηχογραφούσε και ήθελε μετά να του τα κάνει δώρο. Για 12 χρόνια το έκανε αυτό. Δεν προλάβε. Γιατί έφυγε ο Δημήτρης Μητροπάνος. Άρα λοιπόν σήμερα θα ακούσουμε τη φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου, αλλά τραγούδια πραγματικά όμορφα, εκπληκτικά, που τα αγαπούσε ο ίδιος. Και τα περισσότερα από αυτά είναι διαχρονικά, τα ξέρετε. Και χωρίς να λέω και πολλά, μπαίνω και κατευθείαν στο ψητό, όπως μου αρέσει να λέω εγώ, με δύο κομμάτια που μόνο θα ακούσετε τους τίτλους και θα πείτε, μας περιμένει φοβερή εκπομπή. Ποιος στη ζωή μου, τι λέτε, ποιος στη ζωή μου, Μαρία Φαραντούρη, ένα τραγούδι του Μάνου Ελευθερίου σε μελοποίηση του Μίκη Θοδωράκη, και αμέσως μετά το Ανοίγω το Στόμα με τον Γρηγόρη Πηδικό, την πρώτη εκτέλεση. Εδώ είναι το Οδυσσέας Ελίτης, το έχει γράψει, και η μελοποίηση λοιπόν είναι του Μίκη Θοδωράκη. Είναι από τα αγαπημένα τραγούδια του Δημήτρη Μητροπάνου και τον ακούμε.

πού να δείτε πώς του κούμπονε του Δημήτρη Μητροπάνου από το άξονε στη βέβαια της αγάπης αίματα. Πάλι το πυθικό και ο Οδυσσέας Ελίτης Μίκης Θεοδωράκης και αυτά τα χέρια. Που το έχει πει πρώτος ο Μανώλης ο Μητσιάς, σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου και μουσική του Δήμου Μούτση.

πώς θα καταλάβατε, ο Δημήτρης Μητροπάνος δεν καταλάβαινε αν το τραγούδι το έχει πει άντρας ή γυναίκα. Έτσι ακούσαμε το Μαφαραντούρη. Τώρα θα ακούσουμε μια άλλη κομματάρα που το έχει πει η Αλεξίου. Το «Όλα σε θυμίζουνε», που το έχει γράψει ο Μανώλης Δρασούλης και η μουσική είναι του Μάνου Λοΐζου. Για ακούστε το Δημήτρη.

0: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
1: Ήρθες.
0: Ένας θείος.
2: Α, ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
2: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
1: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
2: Τι έκανες?
1: Έβαλα προτέργεια.
2: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
2: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
1: Έτσι.
2: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
1: Να, εδώ.
2: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
4: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων. Ποιες φοροελαφρύνσεις εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Η εισήγηση για μείωση του πρώτου φορολογικού συντελεστή που αφορά εισοδήματα από ενοίκια έως 12.000 ευρώ. Εξετάζεται η μείωσή του στο 8 από 15% που είναι σήμερα. Δρομολογείται η παράταση των φορολογικών κινήτρων για όσους ιδιοκτήτες ανοίξουν τα κλειστά διαμέρισματά τους, ενώ δεν αποκλείεται τα εν λόγω κίνητρα να διευρυνθούν. Οι τελικές αποφάσεις θα κλειδώσουν μέσα στο καλοκαίρι και θα εξαγγελθούν στη ΔΕΘ. Ακόμα. Το καλάθι του Τραμπ στην Άγκυρα. Έντονη κινητικότητα για τα εξοπλιστικά προγράμματα της Τουρκίας λίγο πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Έρχεται στο Κογκρέσο νομοσχέδιο που θα ανοίγει τον δρόμο στην Τουρκία για να προμηθευτεί αμερικανικούς κινητήρες για τα μαχητικά πέμπτης γενιάς που κατασκευάζει. Διαπραγματεύσεις Άγκυρας-Μόσχας με στόχο να βρεθεί λύση στο ζήτημα των S-400. Συζητείται και το σενάριο επαναγοράς τους από τους Ρώσους. Σε περίπτωση που υπάρξει διευθέτηση για το ρωσικό σύστημα αεράμινας, οι αμερικανικές κυρώσεις αναμένεται να αρθούν μέσα στους επόμενους μήνες, ανοίγοντας την πόρτα για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Η σκιώδης κυβέρνηση Τσίπρα και ο πόλεμος Ελλάς-Πασόκ. Διαδικτυακή ενέδραση σε 12χρονα παιδιά. Ανατριχιαστικά στοιχεία για τους δύο 17χρονους που συνελήφθησαν σε Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης για σεξουαλική κακοποίηση και εκβιασμό ανηλίκων. Το Διεθνές Εγκληματικό Δίκτυο με την επωνυμία 764 και η διείσδυσή του σε ψηφιακά παιχνίδια. Και τη βασάνισε, τη σκότωσε και πήγε για μπύρες. Η Real News αποκαλύπτει λεπτό προς λεπτό τις κινήσεις του 43χρονου μετά την δολοφονία της άτυχης 45χρονης στα Χανιά. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τη φοροελαφρύνση που εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και την αντιμετώπιση τη στεγατιστική κρίση, αποκαλύπτει η Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο Νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων. Η αντιπολίτευση αρνείται κάθε πρόοδο τη χώρα. Εμείς επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση, επισημαίνει στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του ο Πρωθυπουργό. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Πευκάλη στην Κόρινθο. Ισχυρέ επίγειε και αέριε δυνάμει τη πυροσβεστική επιχειρούν στο σημείο. Νωρίτερα ήχησε το 112. Περισσότερα στο real.gr. Νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σε αντίπεινα, οι φρούροι της Επανάστασης έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Απειλές κατά της Τεχεράνης εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

0: στους 97,8.
1: Real FM στους 97,8. Ακούμε τα κρυφά του Δημήτρη Μητροπάνου. Τα πλοία δίχως φώτα και σημαία. Ένα τραγούδι το οποίο το έχει πει ο Δώρος ο Δημοσθένος, πρώτη εκτέλεση, η δημιουργία του Δημήτρη Λέτσου και του Χρήστου Λεοντή. Και αμέσως μετά ακολουθεί το «Έπια τα χείλη σου και χάνομαι» του Γιώργου του Μαρίνο, σε μια δημιουργία του Άκη Πανού.

Ακολουθεί η δική μου πατρίδα του Γιώργου Νταλάρα. Εδώ συνεργάστηκαν Γιασίν Εσχέ και Μάριος Τόκας και αμέσως μετά ένα πολύ ωραίο τραγούδι με τον Γεράσιμο Ανδρεάτο, το πρώτο φθινόπωρο του Βαγγέλη Κορακάκη.

0: Real FM.
1: Σήμερα ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Ήμουνα τυχερός και φαντάζομαι πολλοί από εσάς που είχαμε δει τον Δημήτρη Μητροπάνο, τον είχαμε απολαύσει λέει πολλές φορές και σε συναυλίες και σε μαγαζιά. Και όταν άκουγα κάποια τραγούδια που δεν ήταν δικά μου, δικά του με συγχωρείτε, λες και ήταν κομμένα και ραμμένα πάνω του. Ο τρόπος που τα τραγουδούσε φαινόταν ότι τα αγαπούσε. Δεν τα τραγουδούσε γιατί ήθελε ας πούμε, να κάνει διαφήμιση στο τραγούδι ή στον δημιουργό ή στον συνάδελφό του τραγουδιστή. Ό,τι τραγουδούσε του έβγαινε από μέσα του. Όπως θα ακούσετε τώρα, το «Μη χτυπάς ένα σπίτι κλειστό», έτσι, ένα τρομερό κομμάτι του Μανώλη Μητσιά, το οποίο συνεργάστηκαν ο Μάνος Ελευθερίου με τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη. Και αμέσως μετά το «Θα πιω απόψε το φεγγάρι», εντάξει, τι να συζητάμε, Γιάννη Πουλόπουλο, Λευτέρης Παπαδόπουλος στους στίχους, Μίμης Πλέσσα στη μουσική.

Πάμε τώρα σε άλλες κομματάρες. Τα δειλινά της Μοσχολιού, έτσι. Ωραία. Ο Χαράλαμπος Βασιλιά της Ζαμπέτας. Να ακούσουμε τον Δημήτρη Μητροπάνου. Μετά ακολουθεί ο Άμλε της Ελλήνης, και αυτό από τα αγαπημένα κομμάτια του Χρήστο Δεβαίου. Εδώ συνεργάστηκε ο Μάνος Ελευθερίου με το Θάνο Μικρούτσικο, και μετά το Μωρό του Τσιτσάνη που το έχει πει ο Λιδάκης.

0: Real FM.
1: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
2: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το γκόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
3: Ναι, πάμε.
4: Πού θα πάμε?
1: Κρήτη.
3: Μήλο.
2: Κρήτη λέω κι εγώ.
3: Μήλο.
5: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
2: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
3: Ναι.
5: Πάει το ταμείο.
2: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
4: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
3: Κι εγώ.
6: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα. Που ανα...
8: Η ώρα είναι 3.
9: Λατό FM στους 103,3.
10: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
11: Το σπίτι μας.
10: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
11: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
10: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
11: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34-100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
12: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
13: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies. Κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
15: Clash, Rock the Casbah.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Πήρατε μία γεύση από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Σπαταλάμε πολύτιμους φυσικούς πόρους και ξεχνάμε ότι εξαντλούνται. Παίρνουμε, φτιάχνουμε, πετάμε. Ως εδώ. Σχεδιάζουμε από την αρχή την οικονομία, την καθημερινότητα, τη ζωή μας για ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσω της κυκλικής οικονομίας δίνουμε νέα αξία σε όσα ήταν άχρηστα μέχρι χθες. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε και ανακυκλώνουμε. Παράγουμε καινοτομία, θέσεις εργασίας και νέα προϊόντα. Αλλάζουμε το παρόν, φτιάχνουμε το μέλλον. Ώρα για δράση.
2: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
3: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
4: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
5: Μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, ο Γιώργος Μπαρτζόκας με τον αρχηγό της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού Κώστα Παπανικολάου της είχαν αφιερώσει την κατάκτηση του τίτλου. Περισσότερα στο philathlos.gr.
6: Ιντερ Βέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερ Βέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερ Βέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Γενικά έθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ανέμι βόρειο-ανατολική ως 8 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Περνάμε στη δεύτερη ώρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα Real FM στους 97 και 8. Ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Είμαι ο Γιώργος Κολοκοτρώνης. Έχουμε ξεκινήσει από τις 2, τελειώνουμε στις 5. Μία εκπομπή αφιερωμένη στον Δημήτρη Μητροπάνο, αλλά με τραγούδια άλλων τραγουδιστών, τα οποία τα αγαπούσε και συμπεριλαμβάνονται στον δίσκο Κρυφά. Είναι ηχογραφήσεις που είχαν γίνει εν αγνία του, δεν το ήξερε, για 12 χρόνια. Και έχουμε λοιπόν σήμερα την ευκαιρία και τη δυνατότητα να τα ακούσουμε, να τα απολαύσουμε. Είμαι σίγουρος ότι πολλοί από εσάς και πολλές από εσάς έχετε ακούσει το Δημήτρη Μητροπάνο live. Καλό θα είναι όμως να τα θυμηθούμε. Και να περάσουμε τώρα, να ξεκινήσουμε με τον Καζαντζίδη, ένα τραγούδι του Στέλιου. Το ποιος δρόμος είναι ανοιχτός, σε συνεργασία του Δημήτρη Χριστοδούλου με τον Γιάννη Μαρκόπουλο, και αμέσως μετά η δουλειά κάνει τους άντρες. Αυτό ένα τραγούδι, μια μεγάλη επιτυχία του Δημήτρη Ευσταθίου. Εδώ το έχει γράψει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, η μουσική είναι του Μάνου Λοΐζου.

Τα μαύρα μάτια σου. Και ποιος δεν το έχει τραγουδήσει. Κομματάρα του Μανώλη Αγγελόπουλου, έχει γράψει και τη μουσική. Μάρου Ιμπιζάνη του στίχους. Και μετά το Αλλοτινές μου εποχές του Καζατζίδη. Οι στίχοι ανήκουν στην Ρέα Μανέλη και η μουσική είναι του Απόστολου Καλδάρα.

πάνε στην Ευχή τα παλιά τώρα, έτσι. Άλλο μεγάλο κομμάτι του Στέλιου. Η στίχη και η μουσική είναι του Απόστολου Καλδάρα και μετά θα ακούσουμε τον Παλιατζή. Αυτό είναι ηχογράφηση που δεν το έχει πει ολόκληρο, δηλαδή μην περιμένετε να το ακούσετε, ξέρω εγώ, 2,5-3 λεπτά. Είναι μικρότερο το τραγούδι, του Στράτου βέβαια. Το έχει γράψει ο Δημήτρης Ογκούτης, η μουσική είναι του Αντώνη Ρεπάνη.

μια και έχουμε πέσει σε πολύ Καζατζίδι και τον αγαπούσε πολύ το Στέλιο και τα τραγούδια του, να μην ακούσουμε ένα τραγούδι που θα μπορούσε να είναι ο εθνικός μας ύμνος. Και αναφέρομαι βέβαια στο Σαββατόβραδο, το ποίημα του Τάσου Λιβαδίτη που το μελοποίησε ο Μίκης Θοδωράκης.

0: Real FM.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε app, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
6: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
7: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων. Ποιες φορολαφρύνσεις εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Η εισήγηση για μείωση του πρώτου φορολογικού συντελεστή που αφορά εισοδήματα από ενοίκια έως 12.000 ευρώ. Εξετάζεται η μείωσή του στο 8 από 15% που είναι σήμερα. Δρομολογείται η παράταση των φορολογικών κινήτρων για όσους ιδιοκτήτες ανοίξουν τα κλειστά διαμερίσματά τους, ενώ δεν αποκλείεται τα εν λόγω κίνητρα να διευρυνθούν. Οι τελικές αποφάσεις θα κλειδώσουν μέσα στο καλοκαίρι και θα εξαγγελθούν στη ΔΕΘ. Ακόμα. Το καλάθι του Τραμπ στην Άγκυρα. Έντονη κινητικότητα για τα εξοπλιστικά προγράμματα της Τουρκίας λίγο πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Έρχεται στο Κογκρέσο νομοσχέδιο που θα ανοίγει το δρόμο στην Τουρκία για να προμηθευτεί αμερικανικούς κινητήρες για τα μαχητικά πέμπτης γενιάς που κατασκευάζει. Διαπραγματεύσεις Άγκυρας Μόσχας με στόχο να βρεθεί λύση στο ζήτημα των S-400. Συζητείται και το σενάριο επαναγοράς τους από τους Ρώσους. Σε περίπτωση που υπάρξει διευθέτηση για το ρωσικό σύστημα εράμινας, οι αμερικανικές κυρώσεις αναμένεται να αρθούν μέσα στους επόμενους μήνες, ανοίγοντας την πόρτα για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35.
8: Λατό FM. Στους 103,3. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
10: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
11: Την Τρίτη, 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίδι, στην Πλάς του Αιώνα.

0: Διοργάνωση Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Λασιθίου. Διάθεση εισιτηρίων Ticket Box. Ένα είναι σίγουρο, όπου υπάρχουν Λοκομόντο, υπάρχει καλοκαίρι. Λοκομόντο Live, Τρίτη 30 Ιουνίου στην Πλάζ του ΕΟΤ στις 8.30. Να είστε εκεί.
1: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
2: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.

Πάνος Γαβαλάς είχε τραγουδήσει το «Εγώ με ένα παλιόπαιδο», είχε γράψει και τη μουσική, ο Αναστάσης Σοκολούρης υπέγραφε τους στίχους και το άλλο κομμάτι που θα ακούσουμε πάντα, το Δημήτρη Μητροπάνο, είναι επίσημη αγαπημένη, σπουδαίο κομμάτι. Με τον Γρηγόρη Πιθηκότση είχε γράψει και τη μουσική, η υπογραφή ήταν του Λευτέρη Ουλιακού, του «Η Στίχη».

0: Real FM.
1: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
3: Έλα, εδώ, δεξιά.
2: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
3: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
2: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
4: Ετίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
5: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε, τώρα την ανατίναξε.
4: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
6: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Σιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
0: Προπόληση more.com.
7: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Σήμερα ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Ο Στέλιος Κατατζίδης με τη Μαρινέλα είχαν τραγουδήσει με το Βοριά, πολύ μεγάλη επιτυχία, του Ζαμπέτα, η μουσική, ο Δημήτρης Χριστοδούλου του στίχους και αμέσως μετά θα ακούσουμε το Δεν κλαίω για τώρα, μια τεράστια επιτυχία του Άκη Πάνου με την Δίκη Μοσχολιού.

Επιστρέφουμε τη δεύτερη ώρα με δύο μεγάλα τραγούδια του Άκη Πάνου. Τα έχουν τραγουδήσει τα Ιερά Τέρατα. Το «Και τι δεν κάνω» ο Στράτος ο Διονυσίου και το «Μίσος» του Στέλιου Καζατζίδη. Τα ακούμε όπως πάντα με τον Δημήτρη Μητροπάνου.

0: Real FM.
1: Τα ταχύπλοα της SeaJets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
2: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της SeaJets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές?
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη SeaJets. Και γρήγορα και οικονομικά. SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Με λένε Δήμητρα και στα 23 μου έκανα ποδήλατο για πρώτη φορά. Βασικά την πρώτη φορά. Για δεύτερη πρώτη φορά. Μετά τη μεταμόσχευση πνευμόνων. Αυτή είναι η ιστορία μου.
4: Η ζωή αρχίζει ξανά χάρη στη δωρεά οργάνων. Άκου όλες τις ιστορίες δεύτερης πρώτης φοράς στο Spotify και το YouTube του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ. Υπό την επιστημονική αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του ΟΝΑΣΗΟΥ Νοσοκομείου. Μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ.
5: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI public.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις.
7: Η ώρα είναι 4.
8: Λατό FM στους 103,3.
9: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστορανθ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδεύσουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
10: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τη διαδικασία της συνταξιοδότησής σας. Πότε θεμελιώνετε δικαίωμα σύνταξης, σε ποια ηλικία, με τι δικαιούμενο ποσό, ποια η διαδικασία για την επιτυχή χορήγηση της σύνταξής σας. Κλείστε άμεσα το ραντεβού σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
11: Και τώρα.
12: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

0: κανάλι 105,1. Λοκομόντο Live, καλοκαίρι 2026. Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στη σκηνή του Τεχνόπολης και φέρνουν τον ήχο, τον ρυθμό και τη θετική ενέργεια για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία σε ένα ατελείωτο μουσικό πάρτι. Λοκομόντο ζωντανά στο Θέατρο Τεχνόπολης με όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες. Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Opening Act Acid Roots. Προπόληση εισιτηρίων Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και διαδικτυακά στο tickets.technopolis.net.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

καλώς ήρθατε εδώ στις μουσικές του πλανήτη. Όπως κάθε Κυριακή 4 με 5. Εκτός απρόπτου και συν Θεό εννοείται, πιστή εδώ στο εβδομαδιαίο μας αγαπημένο μας ραντεβού, στο πολύ αγαπημένο μας μουσικό κανάλι, στους 105,1 μέτρα το πανέμορφο και καλοκαιρινό Ηράκλειο της Κρήτης. Όπως πάντα είναι έτοιμο το check-in μας τέτοια ώρα. Δέστε τις ζώνες σας. Για πάμε σιγά σιγά. Απογειωνόμαστε για το φανταστικό μας μουσικό ταξίδι στον κόσμο της Ethnic World αλλά και Global μουσικής. Και ξεκινήσαμε το σημερινό μας μουσικό ταξίδι με τον κορυφαίο Γάλλο-Λιβανέζο τρομπετίστα Ibrahim Maalouf, ο οποίος επιστρέφει με το δεύτερο του πρωτοποριακό, δεύτερο μέρος του πρωτοποριακού του project Trumpets of Michel Ange Volume 2. Εδώ να συνεργάζεται με τον κουβανό βιρτουόζο του πιάνου Γκονζάλο Ρουμπαλκάμπα, παντρεύοντας την jazz με την παράδοση της Ανατολής και της Καραϊβικής σε ένα κομμάτι γεμάτο φως. Και από την εκρηκτική συνάντηση της τρομπέτας του Ibrahim Maalouf και το πιάνο του κουβανέζου Γκονζάλο Ρουμπάλκαμπα, ταξιδεύουμε τώρα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, εκεί όπου οι χορδές λένε τις δικές τους γήινες ιστορίες.

των Πινιών, αυτή η εξαιρετική μπάντα εγχόρδων από το Νέο Μεξικό των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, που γιορτάζει τα 10 της χρόνια με το δίσκο Hot Carne Seca. Εμείς ακούσαμε το κομμάτι Κατακλύσμο, στο οποίο αναδεικνύουν την παραδοσιακή ορχιστρική μουσική ορκέστρα τύπικα των συνόρων, έτσι, με τις ισπανόφωνες ρίζες τους. Και αυτός ο ακουστικός κατακλυσμός από το Νέο Μεξικό μας φέρνει πίσω στην αγκαλιά της Μεσογείου. Πάμε να ακούσουμε πώς ο Χωσέ Ντομίνγκο μεταφράζει την ομορφιά της θάλασσάς μας.

Σάντσε Ντομίνγκο, ένας πολύ πραγμών Ισπανός καλλιτέχνης που στο νέο του δίσκο Σαντζόν Ντάκουα, που σημαίνει γυναίκες του νερού, εμπνέεται από τις παραδόσεις της Μαγιόρκα. Εμείς ακούσαμε εδώ πέρα το Pensan en la Teva Belleza, ένα πραγματικά ονειρικό κομμάτι λουσμένο στον μεσογειακό ήλιο. Και από αυτό τον ήλιο της Μαγιόρκα περνάμε τώρα σε μια γαλλική πλατεία γεμάτη ποίηση, όπου δύο μοναδικές κυρίες ενώνουν τις φωνές τους. Για πάμε να τις ακούσουμε.

Τόμλαν 1 στα φωνητικά και στο τσέλο και Rosemary Stanley επίσης στα φωνητικά εδώ σε μια διασκευή του Sur la Place του σπουδαίου Jacques Brel. Μια καταπληκτική ερμηνεία γεμάτη

η γαλλική ποιήση δίνει τη σκυτάλη στις μελωδίες του Σαχάπ Τολουί που μας προσκαλεί σε μια πολύ ιδιαίτερη καντάδα στην παραλία Σερενάτα ντε λα Σπιάτσια.

Σαχάπ Τουλουί, το «Τσι Βιντιάμο Γκολντόνι», σε μια πολύ διαφορετική κατεύθυνση από το γνώριμο περσικό φλαμένκο στυλ του. Αυτή τη φορά μας ταξιδεύει στον κόσμο του 18ου αιώνα του Ιταλού θεατρικού συγγραφέα Κάρλο Γκολντόνι. Συναρπαστικές συνθέσεις με βενετσιάνικες, ναπολιτάνικες και σικελιάνικες διαλέκτους ως ρυθμικό υλικό. Υπέροχο άλμπουμ. Και εμείς θα μεταφερθούμε τώρα στον συνήθως παγωμένο αλλά άκρους δημιουργικό ευρωπαϊκό βορρά, συγκεκριμένα στη Φιλανδία. Εκεί μας περιμένει η μπάντα Σούμου Ποσαουτάια. Για πάμε να τους ακούσουμε.

0: άκουσα ούτε για band. Μας έρχονται από τη Φιλανδία και πειραματίζονται με ambient ethnic ηχοχρώματα, lo-fi στοιχεία και
1: σινεματικό. Λατό FM στους 103,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
1: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
1: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
8: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κρήτης.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Οι χειροπέδες όπου τα βερβερικά κρουστά συναντούν την πίεση των Ινδιάνων του Καναδά σε ένα εκρηκτικό κοσμοπολιτικό γκούρμπι ροκ. Κλασικός Chicks in the Mall. Λοιπόν, εμείς πάμε ακόμα να παρασυρθούμε πιο βαθιά στην Αφρικανική Ήπειρο, εκεί όπου χτυπάει η καρδιά του Afrobeat. Πάμε να ακούσουμε τον Μάντε Κούτι, εγγονό του θρυλικού Φέλα Κούτι και γιος είναι του Φέμι Κούτι. Εδώ μαζί με τον Όλου Σεγκούν να συνεχίζουν τη βαριά κληρονομιά του νιγηριανικού Afrobeat, μπολιάζοντας το με σύγχρονη ενέργεια, πνευστά που ξυρίζουν και ασταμάτητο groove. Και κάπως έτσι κλείνουμε για το πρώτο μας μέρος της εκπομπής Μουσικές του Πλανήτη. Πάμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως. Μείνετε μαζί μας, ακολουθεί το δεύτερο μέρος.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Εδώ είμαστε οι Βαλκλής και φίλοι. Καλώς επιστρέψατε στην Ethnic Zone μας εδώ στις μουσικές του πλανήτη. Ξανά μαζί σε Ηράκλειο και Άγιο Νικόλαο. Επιστρέψαμε με τους απόλυτους θρύλους της Σενεγάλης, την Orchestra Baobab.

και στραβά ο παπαγαπημένη μας. Επιστρέφουν μετά από 10 χρόνια σιωπής. Βασικά υπάρχουν από τη δεκαετία του 70, διατηρούν ανέπαφο το μαγικό τους χαρμάνι. Αφροκουβανίζει και ρούμπα, παραδοσιακή Wolof, γκριό, μπάλαξ και ethnic jazz. Τον ερχόμενο Οκτώβριο γιορτάζουν τα 50 τους χρόνια με ένα όλο καινούριο άλμπουμ. Ορόσημο που έρχεται από τη Strut Records και την κυκλοφορεί Made in Senegal. Από όπου και ακούσαμε το πρώτο σίγγλ που δώσανε στην κυκλοφορία αυτές τις μέρες. Ναι, το περιμένουμε πώς και πώς αυτό το άλμπουμ τους. Και από το διαχρονικό ήχο της Σενεγάλης μεταφερόμαστε τώρα στο Περού των 70's για να ανακαλύψουμε ένα κρυμμένο διαμαντάκι της ψυχεδελικής κούμπια. Για πάμε!

παρόντα τέλος ενάνος, ένα κομμάτι από ένα εκπληκτικό release από την κορυφαία low profile δισκογραφική Analog Africa, που πάντα ξεθάβει μουσικούς θησαυρούς. Μας το τραγούδησαν οι Los Orientales de Paramonga, που μεσουράνησαν στο Περού τη δεκαετία του 70, παίζοντας chichas, περουβιάνικη κούμπια δηλαδή, με ηλεκτρικές κιθάρες, με έντονο surf και ψυχεδελικό στυλ. Ένα φοβερό κομμάτι vintage, με vintage ενέργεια, αλλά και βασικά όλο το άλμπουμ είναι φανταστικό. Los Orientales de Paramonga, 1972-1976, Analog Africa. Και από το Περού επιστρέφουμε στην Αφρική, κλασικά στο Μάλι, για να συναντήσουμε έναν μέτρ του Γκόνι. Για πάμε.

προέρχεται από μια μεγάλη οικογένεια γκριό, παραδοσιακών παραμυθάδων και μουσικών δηλαδή του Μάλι. Εδώ συνεργάζεται με το project Babon κάτω από την ομπρέλα των περίφημων Parties, Turntables on the Hudson της Νέας Υόρκης.

παντρεύοντας την αφρικανική παράδοση με τα club vibes και από τις όχθες του ποταμού Hudson και τους ρυθμούς του Μάλι, προσγειωνόμαστε στην underground ethnic σκηνή της Μεγάλης Βρετανίας και της Τουρκίας.

Μια ολοκένουργια φρέσκια προσθήκη από την ποιοτική δισκογραφική εταιρεία True Thoughts. Ακούσαμε τους Societe 25, οι οποίοι φέρνουν στο προσκήνιο τον Ανατόλιαν ψυχεδελικό ήχο με βαριά beats, παραδοσιακά όργανα και μια underground αισθητική που μαγεύει. Ακούσαμε το κομμάτι Γιάν από το ολοκένουργιο άλμπουμ τους Γιαϊγαρά. Επόμενη μας στάση, η Βραζιλία, η πανέμορφη Βραζιλία. Πάμε να ακούσουμε τον Μαρσέλο Φρότα ή αλλιώς με το καλλιτεχνικό όνομα Μόμο.

Το Dente Duro από την ολοκένουργια κυκλοφορία του βραζιλιάνου καλλιτέχνη Momo. Κυκλοφορεί Tum Tum Tum. Και πρόκειται για το 8ο του άλμπουμ, στο οποίο συμμετέχουν διάφοροι καλλιτέχνες, βέβαια, όπως ο βραζιλιάνος θρύλος της Bossa Nova, ο Μάρκος Βάλε, η Νίνα Μιράντα των Smoke City, καθώς και ο Βρετανός τρομπονίστας Rosie Turton. Πρόκειται για ένα άλμπουμ με ελεύθερη ροή, ζεστό, εκτεταμένο και πλήρως σίγουρο, που απομνέει μια παιχνιδιάρικη διάθεση και την αίσθηση κάποιου που βρίσκεται πραγματικά στο στοιχείο του. Και μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Oh yeah, πάμε να ακούσουμε το Slinky από τον Jack West, από το υπέροχο άλμπουμ του Essential Curvature. Και αμέσως μετά θα περάσουμε στο τελευταίο κομμάτι για σήμερα, στο La Vita e Bella του Baba Sissoko και των Mediterranean Blues.

0: εδώ ολοκληρώνεται και αυτό το ηχητικό μας ταξίδι, φίλες και φίλοι. Δεκαπέντε κομμάτια, 15 σταθμοί κάπου πάνω σε αυτόν τον υπέροχο πλανήτη που ζούμε.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
4: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
3: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής. Τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
4: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
3: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
4: Ζουμάκης στη Σιτία. Κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
3: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
4: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
3: Ζουμάκης. Η έξυπνη επιλογή.
5: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον. Clash, Rock the Casbah.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Πήρατε μία γεύση από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Σπαταλάμε πολύτιμους φυσικούς πόρους και ξεχνάμε ότι εξαντλούνται. Παίρνουμε, φτιάχνουμε, πετάμε. Ως εδώ. Σχεδιάζουμε από την αρχή την οικονομία, την καθημερινότητα, τη ζωή μας για ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσω της κυκλικής οικονομίας δίνουμε νέα αξία σε όσα ήταν άχρηστα μέχρι χθες. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε και ανακυκλώνουμε. Παράγουμε καινοτομία, θέσεις εργασίας και νέα προϊόντα. Αλλάζουμε το παρόν, φτιάχνουμε το μέλλον. Ώρα για

0: Sport.fm.
1: Θέλεις το καλύτερο, αλλά δεν έχεις την ιδέα.
2: Έχεις την ιδέα, αλλά δεν ξέρεις πώς.
1: Viva Colors.
2: Επιγραφές, σήμανση, εκτυπώσεις, κατασκευές από plexiglass.
1: Με τη Viva Colors, η επιχείρησή σας δεν περνάει απαρατήρητη.
2: Και για σας ή για όσους αγαπάτε,
1: για όσα θέλετε να θυμάστε,
2: πάλι Viva Colors.
1: Σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιδέες σας με χειροποίητα αναμνηστικά και διαφημιστικά δώρα.
2: Viva Colors.
1: Θα μας βρείτε στην περιοχή Γλήματα, στον Άγιο Νικόλαο.
2: Τηλέφωνο 28410-82094.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη, 12 με 2, εδώ στο Λατό FM 103,3.

Αγαπημένοι μου φίλοι, γεια σας. Για μια ακόμα φορά είμαι μαζί σας στο ραντεβού της Πέμπτης. Όλα μου τα τραγούδια θα είναι καλοκαιρινά για να μας συντροφεύουν την περίοδο αυτή, αλλά και για ένα άλλο λόγο που θα σας τον αποκαλύψω στο τέλος της εκπομπής. Το επόμενο τραγούδι αφορά τη Βίκη Λέανδρος, την Ελληνίδα που έκανε αμέτρητες επιτυχίες διεθνώς, παίρνοντας το πρώτο βραβείο με το «Après toi» το 1972, αντιπροσωπεύοντας το Λουξεμβούργο στη Eurovision. Για μένα, αλλά και για πολλούς άλλους από εσάς, ανεξαρτήτου ηλικίας, μας μάγεψε όλα αυτά τα χρόνια με τη δροσερή φωνή της και τα ψηλά κρεσέντο στα τραγούδια της. Όμως εγώ έχω μια ξεχωριστή εμπειρία με εκείνη. Πήγα στην Αθήνα για να την ακούσω σε μια συναυλία της στο Christmas Theater και άλλη μία στο Ηρώδιο που ήταν και η αποχαιρετιστήρια για το κοινό της. Και στις δύο ο χώρος ήταν κατάμεστος από χιλιάδες θαυμαστές της. Όμως το Christmas Theater έμελε να έχω μια εμπειρία που δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Τραγούδησα μαζί της μπροστά σε χιλιάδες θεατές. Ήταν όταν τέλειωσε το πρόγραμμά της, κάλεσε όποιους από τους ακροατές θέλουν να τραγουδήσουν μαζί της ένα τραγούδι και αυτό ήταν το «Après toi» στα ελληνικά με τίτλο «Μόνο εσύ». Σηκώθηκαν κάποιοι και βρέθηκα κοντά της. Εγώ, σπάζοντας την αμηχανία μου, όταν και ο τελευταίος τελείωνε ένα στίχο από το τραγούδι της, κατέβηκα γρήγορα τα σκαλοπάτια του τεράστιου αμφιθεάτρου και την πλησίασα. Τραγουδήσαμε μαζί τις πρώτες στροφές και κατά παράδοξο τρόπο χάθηκε η αμηχανία μου. Ρώτησε το όνομά μου και από πού είμαι. Της είπα ότι είχα έρθει από τον Άγιο Νικόλαο για να την ακούσω. «Από τον Άγιο Νικόλαο», φώναξε με θαυμασμό καθώς με έπαιρνε το μικρόφωνο με το κατάμεστο από κόσμο αμφιθέατρο να χειροκροτεί παρατεταμένα.

Ο Κώστας χαριτοδιπλωμένος μας προσκαλεί να κάνουμε ένα βραδινό μπάνιο χωρίς μαγιό. Και πιστέψτε με, είναι υπέροχο.

Και ποιος δεν έχει δώσει ραντεβού με κάποιον ή κάποια, και δεν εννοώ βέβαια τα επαγγελματικά ή άλλου είδους ραντεβού, αλλά τα ερωτικά, καλοκαιρινά ραντεβού, όπως μας τα περιγράφουν το συγκρότημα «Δυτικές Συνοικίες».

Τυχεροί εκείνοι που έχουν χρήματα να κάνουν κρουαζιέρες στις γαλάζιες μας θάλασσες. Με τη φαντασία μου σου λογέμαι ότι ο Βαγγέλης Γερμανός θα με πάρει και εμένα μαζί του.

Μόνο στη γη μπορεί να θέλει να είναι κάποιος με εκείνη ή κάποια με εκείνον που αγαπά στις δροσερές βραδιές του καλοκαιριού.

0: Plateau FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσείς.
3: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτή Κούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα. Ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
4: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
1: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
4: Σίκα πώς?
1: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
5: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
0: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
7: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
8: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
9: Μη μ' αφήνεις τώρα, μη μ' άλλα πιο δύσκολα.
10: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό
0: στους 103,3.
11: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
12: Βρισκόμαστε στο Λατό FM 103,3 Αγίου Νικολάου. Στο μικρόφωνο, στα σχόλια και στο μικρόφωνο και στα σχόλια αλλά και στην κονσόλα του ήχου είναι ο Μανώλης ο Σιλιγάρδος, όσον αφορά το πρώτο, και το δεύτερο, ο Χρήστος Ευαγγελινάκης. Συνεχίζουμε τα καλοκαιριάτικα τραγούδια μας, τα οποία είναι το κόνσεπτ της σημερινής μας εκπομπής. Η Γλυχερία μας λέει να πάμε παρέα μαζί της σε μια καλοκαιρινή εξόρμηση στις θάλασσές μας, αλλά είναι σαφής, μόνο όταν η πλώρη του καραβιού κατευθύνεται νότια. Και γιατί όχι πολλοί από τους υπόλοιπους Έλληνες να μην βάλουν ως σημαδούρα τον Άγιο Νικόλαο?

Έχετε δει δελφίνια να ακολουθούν τα σκάφη και τα καράβια? Αλήθεια, πόσο όμορφο είναι με τις υπέροχες βουτιές τους.

0: Δεν υπάρχει πλέον κανείς που να μην έχει πάει σε μια παραλία.
1: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό

0: κι εγώ σε κρίσιμη στιγμή. Με χτύπουσα
1: η ώρα είναι 6.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
4: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28 410 25 718 και 27 562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
5: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτη.
6: Λοκομόντο Live. Καλοκαίρι 2026. Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στη σκηνή του Τεχνόπολης και φέρνουν τον ήχο, τον ρυθμό και τη θετική ενέργεια για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη ρέγγε, σκά, Latin, rock και ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία σε ένα ατελείωτο μουσικό πάρτι. Λοκομόντο ζωντανά στο Θέατρο Τεχνόπολης με όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες. Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Opening Act Acid Roots. Προπόληση εισιτηρίων Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και διαδικτυακά στο tickets.technopolis.net.
7: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: FM.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά είναι σε κίκερα, λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή,
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Πολύς λόγος, φίλοι μου, γίνεται αυτές τις μέρες όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Κοντά μας, ή μάλλον στην τηλεφωνική γραμμή, έχουμε τον κύριο Σπυριδάκη Γιάννη, αντιπρόεδρο του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Λασιθίου και αντιπρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας και Αναρρίχησης. Κύριε Σπυριδάκη, καλημέρα σας.
8: Καλημέρα Μανώλη, καλημέρα στους ακροατές.
7: Ξέρω την ευαισθησία σου, από ό,τι κατάλαβα θες να μιλάμε στον Ενικό, γιατί γνωριζόμαστε από πολύ παλιά και σε σχέση με τις υπηρεσίες οι οποίες ήταν και είχαν, αλλά και συνεχίζουν να έχουν μια συνεργασία μαζί σας. Μαζί δηλαδή με την πυροσβεστική υπηρεσία.
8: Συμφωνώ.
7: Λοιπόν, όπως είπα πιο μπροστά, η ευαισθησία σου είναι πολύ μεγάλη, όχι μόνο εσένα αλλά και πολλών άλλων και πολύ περισσότερο βέβαια και δική μου ως προηγούμενος διευθυντής της Διεύθυνσης Δασών Λασιθίου και με τη ιδιότητά μου ως δασολόγος περιβαλλοντολόγος. Έχω ενοχληθεί και εγώ πάρα πολύ με τον τρόπο με τον οποίο οι διαβουλεύσεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πηγαίνουν να εφαρμοστούν με έναν τρόπο ο οποίος βλάπτει το περιβάλλον και τον καθένα από εμάς ξεχωριστά. Στα πλαίσια λοιπόν των ερωτήσεων που θα σου κάνω, πιστεύω ότι θα μου απαντήσεις με ένα μεστό τρόπο όπως εσύ αντιλαμβάνεσαι την κάθε ερώτηση. Η πρώτη μου ερώτηση λοιπόν είναι η εξής. Τις μέρες αυτές γίνεται διαβούλευση για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συγκεκριμένα για τα αιωλικά πάρκα μέσα σε δάση και δασικές εκτάσεις της Ελλάδας και ειδικότερα στον νομό μας. Ποια είναι η άποψή σου γι' αυτό?
8: Πρώτα Μανώλη, θα ήθελα να σου αναλύσω το ιστορικό λίγο όσον αφορά το ειδικό χωροταξικό που ήρθε τώρα να μπει προς διαβούλευση, γιατί είναι πολύ μακρά η ιστορία του.
7: Ναι, πάνω σε αυτό Γιάννη μου, θα ήθελα να σου πω το εξής. Επειδή ο χρόνος είναι περιορισμένος, ραδιοφωνικός, θα προτιμούσα αν γίνεται να μου απαντάς επί της ουσίας και ως το δυνατόν συντομότερα, γιατί οι ερωτήσεις μου είναι αρκετές.
8: Θα σου απαντήσω επί της ουσίας, αφού βέβαια σου πω πρώτα αυτό. Γιατί δεν γίνεται να μην σου πω ότι μετά από τόσα χρόνια ήρθε το ειδικό χωροταξικό χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες, ούτε να έχουν γίνει προεδρικά διατάγματα. Και τι με αυτό, τι μας φέρνει λοιπόν το ειδικό χωροταξικό? Μας φέρνει με μεταβατικές διατάξεις ό,τι μέχρι τώρα είχε αδειοδοτηθεί, κύριε Σιλιδάβο, φίλε Μανώλη, να μπορεί να πει. Τι σημαίνει αυτό? Όλα τα έργα που είχαν αδειοδοτηθεί να μπορούν να γίνουν. Φυσικά και τις περιοχές μας. Το ειδικό χωροταξικό, όπως είδες, ήρθε και μιλάει για 1200 μέτρα υψόμετρο. Εμάς όμως μας ήρθε για τη γρυπτή στις 5 Μαΐου, ενώ 20 Μαΐου κατατέθηκε το ειδικό χωροταξικό σε υψόμετρο 1300 μέτρα, να μας μπουν 8 ανεμογεννήτριες σε περιοχή Natura, έτσι προστατευμένο περιβάλλον, πολύ σημαντική περιοχή για τα πουλιά. Θέλω να σου πω ότι αντιμετωπίζει με πάρα πολύ προσιρότητα και με μεταβατικές διατάξεις όλα όσα θέλουν να περάσουν χωρίς την βούληση των τοπικών κοινωνιών και σε βάρος του φυσικού περιβάλλοντος που ζούμε.
7: Ναι. Με πρόλαβες στην δεύτερη ερώτηση σχετικά με το πώς εννοούν όλοι αυτοί οι οποίοι προφανώς θέλουν να γίνει αυτή η διαβούλευση και να εφαρμοστεί έτσι ακριβώς όπως εκείνοι τη θέλουν, όταν αναφέρονται σε ένα ορθολογικό τρόπο ενεργειών που απαιτούν για τις κατασκευές των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι κάτι το οποίο ρίχνεται σαν τυράκι, ας πούμε, στο ποντίκι, για να το φάει το ποντίκι και να μπει σε μια κατάσταση, ας το πούμε, αδράνειας.
8: Δεν υπάρχει περίπτωση να μπούμε σε κατάσταση αδράνειας, διότι είμαστε πάρα πολύ ενημερωμένοι και έτοιμοι. Δεν πρόκειται να γίνει αυτός, να περάσει αυτός ο σχεδιασμός όταν έρχεται σε απόλυτη αντίθεση με την προστασία του περιβάλλοντος, διότι η πρώτη σκέψη που πρέπει να γίνεται, και από εκεί ξεκινάμε, είναι πώς δεν θα κάνουμε ζημιά στο περιβάλλον, το ανθρωπογενές περιβάλλον, το φυσικό μας περιβάλλον και στην άγρια ζωή μετέπειτα.
7: Μάλιστα.
8: Γιατί δεν μπορείς να κάνεις τέτοιες επεμβάσεις σε τέτοια οικοσυστήματα που θα μπορούν αύριο μεθαύριο να τα βρούμε μπροστά στο μέλλον των επόμενων γενιών. Και τι εννοώ με αυτό? Δεν μπορείς να πας να διαταράξεις τη φυσική ισορροπία, τον κύκλο του νερού, τη ζωή των άγριων πουλιών.
7: Ναι, συγγνώμη Γιάννη, δηλαδή με προλαβαίνεις στις σκέψεις μου και στις ερωτήσεις που θα σου κάνω. Η επόμενη ερώτηση που θα σε έκανα ήταν ότι με ποιο τρόπο πιστεύεις ότι καταστρέφεται το περιβάλλον? Είναι αυτά που μου λες τώρα, φαντάζομαι.
8: Ναι, είναι πολύ απλό. Για να διανοηθείς ένα αδιατάραχτο φυσικό περιβάλλον, να ανοιχτούν δεκάδες χιλιόμετρα τεράστιων δρόμων σε δασικές εκτάσεις, σε κορυφογραμμές, για να φτάσουμε στο πεδίο που θα τοποθετηθούν αυτά τα αιωλικά πάρκα ή μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα, θα φέρουν πολύ μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή. Δεν γίνεται να είμαστε εναντίον του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας. Πρέπει αυτά τα πράγματα να γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή, με σύμφωνη γνώμη των τοπικών κοινωνιών, και αφού πρώτα έχουν αποκλειστεί όλοι οι κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν για το φυσικό περιβάλλον.
7: Μια τέταρτη ερώτηση. Τι άλλου είδους ρύπανση ή ανεπιθύμητες ενέργειες θα επακολουθήσουν κατά τη γνώμη σου με τις τεράστιες φτερωτές ανεμογεννήτριες?
8: Πέρα από την οπτική όχληση, τις προσκλούσεις και το ότι θα διώξουν τα πουλιά από τις περιοχές που θα τοποθετηθούν, δημιουργούν πολύ μεγάλο θόρυβο. Σε μεγάλες αποστάσεις άνθρωποι δεν μπορούν, ούτε ζώα ούτε μέλισσες, να μπορούν να μείνουν από αυτό τον συνεχόμενο διαπεραστικό θόρυβο. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, πέρα από την καταστροφή που γίνεται στο περιβάλλον για να πάνε να τοποθετηθούν αυτές οι ανεμογεννήτριες.
7: Εδώ θα μπορούσα να πω και εγώ ότι οι μέχρι σήμερα εγκαταστημένες ανεμογεννήτριες, δηλαδή αυτή η ογκώδης στήλη με τα τεράστια φτερά τους, μπορούν να τραυματίσουν πουλιά και να δημιουργήσουν και τεράστια οπτική ρύπανση σε μας, αλλά και στον τουρισμό και στην οικονομία του τόπου μας. Νομίζω ότι συμφωνείς σε αυτό.
8: Έτσι, ναι. Δεν γίνεται οι τουρίστες να έρχονται και να επισκέπτονται μια περιοχή με τόσο φυσικό κάλος, από τη μια μέρα στην άλλη να έρθουν και να αντιμετωπίζουν ένα βιομηχανικό περιβάλλον. Για φανταστείτε, ακριβώς πάνω από την κορυφογραμμή της Ελούντας και πίσω από τα ξενοδοχεία, όλες αυτές οι κατασκευές με 185 μέτρα ύψος ανεμογεννήτριες, και την περιοχή πώς θα αλλάξει τελείως το φυσικό της περιβάλλον. Εγώ θεωρώ ότι είναι άμεσα συνδεδεμένη με τον τουρισμό του Αγίου Νικολάου όλη αυτή το φυσικό περιβάλλον του και της ενδοχώρας του. Πρέπει να σταματήσουμε σε αυτό, γιατί προσελκύει τους τουρίστες. Οπότε λοιπόν πρέπει το φυσικό περιβάλλον της περιοχής να προστατευτεί με κάθε τρόπο. Και χαίρομαι πολύ, γιατί ο Δήμος περιστατωμένα και με τις παρεμβάσεις του έχει ταχθεί αρνητικά για όλες αυτές τις επενδύσεις, πάνω να το φέρουν χωρίς να τους ρωτήσουν, χωρίς να ρωτήσουν κανένα.
7: Μάλιστα. Και μια τελευταία ερώτηση. Πιστεύεις ότι θα υπάρξουν ανταποδοτικά οικονομικά ωφέλη για τον τόπο μας?
8: Μανώλη, τίποτα δεν θα υπάρχει. Βλέπουμε τώρα, γνωρίζουμε ότι η χώρα μας θέλει περίπου 10 γιγαβάτ ενέργειας και αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει τα αιωλικά μαζί με τα φωτοβολταϊκά τα 18 γιγαβάτ. Λοιπόν, από εκεί θα καταλάβεις ότι εάν αυτή τη στιγμή παρεμβαίνουμε τόσο καταστροφικά στο περιβάλλον, δεν υπάρχει αντισταθμιστικό όφελος να ισορροπεί αυτή τη ζημιά. Δεν δίνεται τίποτα, βλέπουμε πόσο ακριβά πληρώνει ο κόσμος το ρεύμα του και θεωρώ ότι όλες αυτές οι άδειες που έχουν δοθεί με τα βατικές διατάξεις που το ειδικό χωροταξικό περνάει και τις αφήνει να τοποθετηθούν, πρέπει να αποσυρθεί άμεσα.
7: Αυτές οι απόψεις σου είναι και δικές μου απόψεις. Εγώ αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι όλοι οι φορείς αλλά και ο κάθε πολίτης ξεχωριστά να δράσει και να δραστηριοποιηθεί ως προς αυτό, για να μην γίνουμε ένα τεράστιο πάρκο συμφερόντων όπου οι ντόπιοι δεν θα έχουν κανένα όφελος, αλλά ούτε και ο τουρισμός μας και ειδικά τα ξενοδοχεία μέσα στα οποία δουλεύουν τόσοι πολίτες και η ανεργία μαστίζει τον κόσμο. Μέσα από αυτά θρέφονται οικογένειες, μεγαλώνουν και σπουδάζουν παιδιά και προπαντός η εικόνα η οποία θα παρουσιάζεται από κάθε κρουαζιερόπλοιο που θα έρχεται στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο, στο Ρέθνο ή στα Χανιά, το πρώτο που θα αντικρίζει θα είναι η τεράστια στήλη με τα μεγάλα φτερωτά κινούμενα για το λόγο αυτό πλαίσια, και θα τρέχουν, θα πηγαίνουν και θα βάλουν πλώρη σε άλλα λιμάνια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις απαντήσεις σου. Ήσουν πάρα πολύ σαφής και καλή δύναμη στον αγώνα, όχι μόνο των δικών σας, αλλά και όλων μας.
8: Να πω κάτι τελευταίο, Μανώλη, αν μου επιτρέψεις, παρακαλώ. Η διαβούλευση για το ειδικό χωροταξικό μπορεί να έχει τελειώσει, αλλά όλοι οι πολίτες μπορούν να μπουν και να εκφέρουν τις απόψεις τους και τις αντιρρήσεις τους στη διαβούλευση που στηρίζει η περιφέρεια Κρήτης.
7: Όπως την εξέφρασα
8: και
7: εγώ.
8: Και είναι ανοιχτή η διαβούλευση εκεί. Η περιφέρεια Κρήτης, υπενθυμίζω ότι στις 28 του Ιουλίου θα συνεδριάσει για να αποφασίσει επί του ειδικού χωροταξικού. Οπότε καλό είναι οι απόψεις των πολιτών να μπουν στη διαβούλευση και να εισακουστούν.
7: Και να ελπίσουμε, όπως λες εσύ, η απάντηση να είναι θετική. Θετική για όλους μας, για το περιβάλλον μας, για τις ζωές μας.
8: Το ελπίζουμε.
7: Λοιπόν, και πάλι σε ευχαριστώ. Καλή δύναμη στον αγώνα σου, στον αγώνα όλων μας.
8: Ευχαριστώ για τη φιλοξένεια και εγώ μόνο ευχαριστώ.
7: Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Και συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, με τραγούδια για το καλοκαίρι, έχοντας στο μικρόφωνο, στα σχόλια και στην επιλογή των τραγουδιών, τον Μανώλη Σλιγάρδο, ενώ στην κονσόλα και στην ρύθμιση του ήχου, το Χρήστο Ευαγγελινάκη. Το καλοκαίρι εκείνο είναι αυτό που θα μας πει η Κλειό Δενάρδου, μία τραγουδίστρια άφθαστη για την εποχή της, την οποία την ακούμε ακόμα και σήμερα με πολύ αγάπη και σεβασμό.

αφήνω τον Μιχάλη Βιολάρη να μας αναφερθεί για ένα δελφινοκόλλητο που θα μπορούσε να το ερωτευτούμε όλοι μας.

0: Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία Φοροεπίλησης. Σε νέο ανεξάρτητο χώρο παρέχονται υπηρεσίες μηχανοργάνωσης, πληροφορικής, οργάνωσης λογιστηρίων και εγκατάστασης λογισμικών προγραμμάτων CRM και ERP, ώστε να επιτύχετε το ψηφιακό μετασχηματισμό για τη βέλτιστη οργάνωση της επιχείρησής σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
1: Την 3η, 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίδι, στην Πλάς του Αιώνα. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου.

0: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγη.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Ευτράπλα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με καλοκαιρινά τραγούδια. Ποιος δεν θα ήθελε την άλκηστη πρωτοψάλτη για παρέα με τον μπρίο και τη ζωντάνια που διαθέτει?

Είτε λέει σε μια αμμουδιά του Αιγαίου, οποιαδήποτε κι αν είναι αυτή στο φεγγαρόφωτο, μετά από ένα δροσιστικό μπάνιο να χορεύετε με αυτόν ή αυτήν που αγαπάτε, ακούγοντας τον Κώστα Μπίγαλη να τραγουδά ένα μπλουζ αλλιώτικο απ' τ' άλλα.

Σοφία Αρβανίτη σε συνέχεια αναρωτιέται αν ο έρωτας που έζησε με κάποιον κάποια καλοκαίρια ήταν αληθινός.

Αν θυμηθείς το όνειρό μου, σε περιμένω να έρθεις. Ένα τραγούδι του δρόμου να πεις όνειρό μου. Το καλοκαίρι που λάμπει τα στέρι, με φως να ντυθείς. Τι ωραίο τραγούδι και πόσο υπέροχα το λέει ο Βασίλης Λέκας.

ο Χρήστος προτίμησε να βάλει πρωτήτερα τον Γιάννη Βοζαγιατζή με το τραγούδι που ακούσατε. Όμως εγώ είχα σημειώσει το Βασίλη το Λέκα στο «Αν θυμηθεί, στο όνειρό μου».

συγκρότημα Μέλισσες μας θυμίζουν ότι όλα μοιάζουν καλοκαίρι όταν στην τριχημία ενός λιμανιού φτάσει το καράβι εκείνης που αγαπάμε.

Ένα υπέροχο δίδυμο γεμάτο δροσιά από τον θαλασσινό αέρα μας φέρνουν ο Μιχάλης Βιολάρης με την Κέτη Χωματά.

Ήλθε όμως η στιγμή να σας αποχωριστώ, γιατί η εκπομπή φτάνει στο τέλος της, και να σας αποκαλύψω ποιος είναι ο λόγος που όλα μου τα τραγούδια ήταν ευχάριστα και καλοκαιρινά, όπως αρμόζει αυτή την εποχή. Θα εγκαταλείψω το κανάλι για τις θερινές μου διακοπές. Ποιος ξέρει, ίσως να είμαι και πάλι κοντά σας το φθινόπωρο. Ευχαριστώ τον ραδιοφωνικό σταθμό ΛΑΤΟ 103,3 του Αγίου Νικολάου, που με τίμησε με την ευκαιρία που με έδωσε για 4 σχεδόν χρόνια να παρουσιάζω αυτή την εκπομπή, αλλά πιο πολύ εσάς με τα όμορφα σχόλια που με έκαναν να συνεχίσουν. Στο μικρόφωνο, στα σχόλια και στις επιλογές των τραγουδιών ήταν ο Μανώλης Λιγάρδος, ενώ στην κονσόλα και στη ρύθμιση του ήχου ο Χρήστος Ευαγγελινάκης. Σας αποχαιρετούμε και σας ευχόμαστε να είστε υγιείς και να περάσετε ένα υπέροχο καλοκαίρι, ίσως με ένα ευχάριστο ταξίδι που έχετε σχεδιάσει ή πρόκειται να σχεδιάσετε.

0: ώρα είναι 7.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
4: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
3: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
4: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
3: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
4: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
3: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
4: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
3: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
5: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
6: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
7: Μη μ' αφήνεις τώρα, μείνω όλα πιο δύσκολα.
4: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
8: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι πάει να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
9: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 281-0-360-263 και στο www.stigma.info.
8: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.

Я ж у поста.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
2: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
3: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
4: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
5: Λοκομόντο Live. Καλοκαίρι 2026. Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στη σκηνή του Τεχνόπολης και φέρνουν τον ήχο, τον ρυθμό και τη θετική ενέργεια για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία σε ένα ατελείωτο μουσικό πάρτι. Λοκομόντο ζωντανά στο Θέατρο Τεχνόπολης με όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες. Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Opening Act Acid Roots. Προπόληση εισιτηρίων Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και διαδικτυακά στο tickets.technopolis.net.
6: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
3: Μπαξεβγάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνης.
8: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος ΟΑΕΔ που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων κάρτας ανεργίας, τακτικής επιδότησης ανεργίας, ειδικού εποχικού βοηθήματος και επιδόματος μακροχρονίως ανέργων. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
9: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
10: Το σπίτι μας.
9: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
10: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
9: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
10: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
9: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
11: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
12: Την 3η 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίτι, στην Πλάς του Αιών. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Λασιθίου. Διάθεση εισιτηρίων, Ticket Box. Ένα είναι σίγουρο, όπου υπάρχουν Λοκομόντο, υπάρχει καλοκαίρι.

καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Βιβλιοθήκη.

0: στους 103,3.
1: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
2: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
3: Μη μ' αφήνεις τώρα, μη μ' άλλα πιο δύσκολα.
4: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
5: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
6: ΔΕΗΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΗΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
7: Η ζωή σας. Η καθημερινότητά σας. Ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων, οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
2: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
4: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
1: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.
6: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδεύσουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι πάει να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
7: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
8: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
9: Και τώρα.
10: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

Μόντο Live, καλοκαίρι 2026. Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στη σκηνή του Τεχνόπολης και φέρνουν τον ήχο, τον ρυθμό και τη θετική ενέργεια για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη ρέγγε, σκα, Latin, rock και ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία σε ένα ατελείωτο μουσικό πάρτι. Λοκομόντο ζωντανά στο Θέατρο Τεχνόπολης με όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες. Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Opening Act Acid Roots. Προπόληση εισιτηρίων Ταμείο Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ

σχέση μας δεν πήγαινε κανόνι. Πέτας μια φράση πουστικιά, θέλω να μείνω

Στο ψηλό φιλοσόφισα και απόφαση το πήρα. Και δεν θα κλάψω, κούκλα μου, τη μαύρη μου τη μοίρα. Και ούτε θα στεναχωρηθώ, κορίτσι μου δοθέντος, ουδείς πλέον αχάριστος.

Το Λατό FM σας ταξιδεύει στους 103,3 μεγακύκλους των FM.

0: στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Από τη φορολογική σας δήλωση στην Φοροεπίλησης Λογιστική έως και σύνθετα σενάρια φορολογικού σχεδιασμού, προγράμματα ΕΣΠΑ, ασφαλιστικά, εργασιακά, συμβουλές συνταξιοδότησης, business plan, οι συνεργάτες μας μπορούν να σας προτείνουν τη βέλτιστη λύση στο θέμα που σας απασχολεί. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
8: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών
0: και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου στους 103,3.

0: 10.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
3: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
2: Class, rock the Casbah.

Ronski Beat, Small Town Boy. All That She Wants, Ace of Base.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Πήρατε μία γεύση από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Σπαταλάμε πολύτιμους φυσικούς πόρους και ξεχνάμε ότι εξαντλούνται. Παίρνουμε, φτιάχνουμε, πετάμε. Ως εδώ. Σχεδιάζουμε από την αρχή την οικονομία, την καθημερινότητα, τη ζωή μας για ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσω της κυκλικής οικονομίας δίνουμε νέα αξία σε όσα ήταν άχρηστα μέχρι χθες. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε και ανακυκλώνουμε. Παράγουμε καινοτομία, θέσεις εργασίας και νέα προϊόντα. Αλλάζουμε το παρόν, φτιάχνουμε το μέλλον. Ώρα για δράση.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Την Τρίτη, 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίθι, στην Πλάς του Αιώνα. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Λασιθίου. Διάθεση εισιτηρίων, Ticket Box. Ένα είναι σίγουρο, όπου υπάρχουν Λοκομόντο, υπάρχει καλοκαίρι. Λοκομόντο Live. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στην Πλάζ του ΕΟΤ, στις 8.30. Να είστε εκεί.
4: Λατό FM, στους 103,3.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

και δε θα τρέχεις να με βρεις στον κήπο μέσα της καρδιάς μου.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
4: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
5: Μη μ' αφήνεις τώρα, μείνω όλα πιο δύσκολα.
6: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Την Τρίτη, 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίτι, στην Πλάς του Αιώνα. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Λασιθίου. Διάθεση εισιτηρίων, Ticket Box. Ένα είναι σίγουρο, όπου υπάρχουν Λοκομόντο, υπάρχει καλοκαίρι. Λοκομόντο Live. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στην Πλάζ του ΕΟΤ.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Λοκομόντο Live. Καλοκαίρι 2026. Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στη σκηνή του Τεχνόπολης και φέρνουν τον ήχο, τον ρυθμό και τη θετική ενέργεια για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη ρέγγε, σκα, Latin, rock και ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία σε ένα ατελείωτο μουσικό πάρτι. Λοκομόντο ζωντανά στο Θέατρο Τεχνόπολης με όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες. Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Opening Act Acid Roots. Προπόληση εισιτηρίων Ταμείο Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και διαδικτυακά στο tickets.technopolis.net.
0: Λατό FM στους 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Βιβλιοθήκη.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Την 3η 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίδι, στην Πλάς του Αιώνα. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Λασίδι.

0: καρφιά, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
2: Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
3: Λατό FM στους 103,4.

αλεπού, αλεπού. Μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο. Αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3. Ενημερώνει. Ψυχαγωγή.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει. Ψυχαγωγή.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Λοκομόντο Live, καλοκαίρι 2026. Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στη σκηνή του Τεχνόπολης και φέρνουν τον ήχο, τον ρυθμό και τη θετική ενέργεια για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ.